0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Προστατευτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εγώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση από τα

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Σαν σήμερα στον Energy 942. Έχει αγγελική ομορφιά. Μήπως γι' αυτό έπαιξε και στους άγγελους του Τσάρλι. Μιλάμε για την ηθοποιό Κάμερον Δίας, που γεννήθηκε στις 30 Αυγούστου του 1972 σαν σήμερα. Την επόμενη δεκαετία και συγκεκριμένα το 1984 σαν σήμερα, διάφορα αναμνηστικά αντικείμενα των Beatles πουλήθηκαν σε μια δημοπρασία και συγκεντρώθηκαν $270,000, τα οποία είναι ψίχουλα μπροστά στα χρήματα που ξόδεψε η Στέλλα Μακκάρτνεϊ με τον Πολ Μακκάρτνεϊ για το γάμο που κάνανε το 2003 σαν σήμερα. Δυστυχώς τσάμπα τα λεφτά. Μετά η Στέλλα χώρισε.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
4: Όλες οι επιτυχίες παίζονται εδώ. Energy 94,2.

0: Αυτά σου τα... Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Η ώρα είναι 6 και 30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένουμε.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
4: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Επτά η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες.

πιστών, μαρτύρων ομολογητών εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου,

Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης τη βασιλεία σου και έλθε εις το Αγιά σε ημάς ο άνωτο πατρίς συγκαθήμενος και ούδε ημίνα οράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή μεταδούν ημίν του αγράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών πανδύνα.

ευχαριστούμεν συνδέστοντα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσε ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν τον φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

συμπεπιθώντας σώπων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμει και μία καταλήπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άκουσεν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο ρηματέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του πατρός των φώτων.

Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωβιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μεροβλήτου, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς και Θαυματουργού, του Αγίου Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεδα Απόλεως του Θαυματουργού, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμάτου Αιτωλού και πάντων των Ενετολία και Ακαρνανία Διαλαμψάντων Αγίων,

εργάζοντες, βοήθειά μας η Κύθια Λειτουργία. Αύριο 31 ολοκληρώνεται όχι μόνο ο μήνας Αύγουστος, αλλά το έτος το εκκλησιαστικό. Από την Τρίτη που θα έχουμε Θεία Λειτουργία, 1η του μηνός, 1η Σεπτεμβρίου, αρχή της Ινδίκτου ονομάζεται, Ινδίκτος είναι η νέα περίοδος, το νέο έτος. Στην Εκκλησία λοιπόν το έτος αρχίζει από το Σεπτέμβριο και αυτό δεν είναι τυχαίο, πάει με την φύση. Μέχρι τώρα η γη από την Άνοιξη και μέσα στο καλοκαίρι μας πρόσφερε όλα τα αγαθά της. Το φθινόπωρο είναι περίοδος που η γη με την ανάπαυσή της τα φύλλα θα πέσουν, η γη θα πάρει μια ανάσα για να ξανακαρποφορήσει στην επόμενη περίοδο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Ο Αύγουστος ονομάζεται έτσι γιατί είναι ο βασιλιάς μήνας που μας φέρνει όλα αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη να τραφούμε. Ολοκληρώθηκε δηλαδή το σιτάρι παλαιότερα που υπήρχε αγροτική ζωή, έχει αποθηκευτεί, το καλαμπόκι, οι σταφίδες, όλα αυτά τα οποία θα βοηθούσαν τους ανθρώπους να βγάλουν το χειμώνα τους. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν υπάρχει η ευλόγηση του νέου έτους από την αρχή του Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται με τον Αύγουστο. Και παράλληλα με την Παναγία αρχίζει το νέο έτος, με τη γέννησή της την 8η ημέρα του Σεπτεμβρίου, με την Παναγία κλείνει. Αύριο τιμάμε την κατάθεση της τιμίας ζώνης της Παναγίας. Μέσα στον Αύγουστο την τιμήσαμε με τη μεγάλη γιορτή της, την κοίμησή της. Ό,τι μας άφησε κατά άνθρωπον ήταν ένα από τα ενδύματά της, τη ζώνη της που σώζεται στο Άγιον Όρος. Έτσι λοιπόν η Παναγία είναι το ανώτερο πρόσωπο επί της γης από την πλευρά του ανθρωπίνου γένους και με αυτήν νοηματοδοτούμε το χρόνο, τον επίγειο. Ο Χριστός είναι εκ του ουρανού, είναι μεν Υιός του Θεού, έγινε και άνθρωπος θεάνθρωπος, αλλά είναι ουράνια, θεϊκή παρουσία. Η Παναγία από τη γη είναι ο ανώτερος βλαστός της γης. Έτσι λοιπόν να ευχηθούμε να έχουμε από Σεπτέμβριο και καλό έτος και για τα παιδιά μας, όλες οι δραστηριότητες αρχίζουν, σχολεία, αθλητισμός, τα πάντα, να τα ευλογήσει ο Θεός και να μας φωτίσει να αξιοποιούμε και το χρόνο και όσα μας χαρίζει και για το καλό μας και για την ψυχή μας και να μην υπηρετούμε μέσα στο χρόνο το κακό, αλλά να υπηρετούμε το καλό. Την Τρίτη λοιπόν θα έχουμε πρώτα ο Θεός τη λειτουργία. Επίσης να υπενθυμίσουμε για το προσκύνημα που έχουμε οργανώσει την άλλη Δευτέρα Τρίτη διήμερο στην Καβάλα και Δράμα Παναγία Οικοσιφήνισσα στον Άγιο Γεώργιο τον Καρσλίδη, έναν πολύ μεγάλο νέο Άγιο, και στους αρχαίους Φιλίππους της Καβάλας που έχει πολύ ωραία ιστορία στο βαπτιστήριο της Αγίας Λιδίας. Υπάρχουν ακόμη θέσεις, όσοι θέλετε μπορείτε να δηλώσετε. Καλή εβδομάδα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
3: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
6: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-439121. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
11: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
12: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
13: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Συμπαθάτε με, μιλάμε και με τους ακροατές μας. Παίρνουν τηλέφωνα. Κυρία Βουγιοκριώτη, παίρνουν τηλέφωνα οι ακροατές και θέλουν διάφορα πράγματα να μας πούν. Εμείς τους ακούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εδώ είμαστε λοιπόν 38 λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί. Είσαστε συντονισμένοι πάντα στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Εκείνα είναι στο λεκανοπεδίο της Αττικής και όχι μόνο βεβαίως, εκεί μας ακούτε. Αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα μπορείτε να μας ακούτε με όλους. Μάλλον μπορείτε να μας ακούτε διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το, δεν έχω να σας πω τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Όσοι βεβαίως δεν μπορείτε να μας ακούτε μέσω των FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Ο ένας τρόπος που μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη είναι ο εξής. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android και βεβαίως το realplayer.gr. Έτσι μας ακούει ο Παύλος από το Ντίζελντορφ, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Νομίζω, Νίκο, ότι θα κάνουμε πολύ καλή παρέα από τις 4 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, έχω αφήσει σε εκκρεμότητα το μήνυμα της κυρίας Ειρήνης. Έχω διαβάσει το μισό. Από λογοκρισία λέει την περίοδο 1967-1974. Εντάξει τώρα κυρία Ειρήνη μου, νομίζω ότι ασφαλώς και υπερβάλλεται. Δεν μπορούμε να λέμε πράγματα τα οποία ακουμπάνε μόνο σε συγκεκριμένες απόψεις. Εμάς η δουλειά μας είναι να δίνουμε το ρεπορτάζ. Είναι πολύ βασικό για εμάς. Ακόμα βασικότερο να έχουμε ρεπορτάζ. Και βεβαίως αυτά τα οποία αναφέρουμε να μην διαψεύδονται, διότι δεν δίνουμε το δικαίωμα σε κανένα να μας διαψεύδει, διότι μιλάμε πάντα τη γλώσσα της αλήθειας. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, καλή Κυριακή κυρία Ερένη, η κυρία Ειρήνη. Υποθητή, καλημέρα σας και καλή Κυριακή με υγεία. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη. Τι ωραία, τι όμορφο. Το ομορφότερο νησί, ever. Σπύρο, καλημέρα, στέλνει ο Γιώργος. Ο Γιώργος ο ταξιτζής από την Κηφισιά. Κρίμα που φεύγει ο Αύγουστος, αυτό σημαίνει ότι γυρίζουμε στην κίνηση του χειμώνα. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να πίζουμε στους δρόμους. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας ακόμα γιατί γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης. Γεια σου ρε Γιώργο, Γιώργος από το Βραχάτι. Καλημέρα Σπύρο, καλή δύναμη στα δύσκολα ωράρια που καλείσαι να τα απεξέλθεις για να μας κρατάς παρέα. Σε ευχαριστώ, εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο μου, από το πανέμορφο Βραχάτι. Κοίτα να δεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι, οκ, okay. Όλα καλά, όλα καλά, πολύ μ' αρέσει. Έχω καιρό να έρθω και είναι ακόμα εκεί το Λούνα Πάρκ. Έχω λόγο που σε ρωτάω Γιώργο μου. Απάντησέ μου, αν είναι στο Βραχάτι ακόμα το Λούνα Πάρκ, υπάρχει ένας λόγος παραπάνω. Λοιπόν, καλημέρα σας, κυρία Σόφη Μαραγκίδου, την καλημέρα μου. Όταν δεν μπορείς να αλλάζεις τον άνεμο, ρυθμίζεις τα πανιά, Αριστοτέλης. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μαραγκίδου για αυτό το οποίο έχετε στείλει. Καλή Κυριακή σε σένα Σπύρο μας και στις αγαπημένες μας κυρίες Κατερίνα, Εύη, Χρύσα, αλλά και στην αγαπημένη σου σύντροφο Μαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Που θα το ξαναπώ, είναι ηλίου φαϊνότερο ότι την αγαπάς πολύ. Εντάξει, δεν έχει διαφορετικό νόημα να είσαι με έναν άνθρωπο, να θέλεις και να χαράζεις, να χαράσεις κοινή ζωή. Είναι νομίζω αυτονόητο να υπάρχει αμοιβαία αγάπη. Αμοιβαία αγάπη, σεβασμός, υποστήριξη και όλα τα συναφή. Θερμές αυχές και στον Αλέξανδρο τον Κόντι. Αλέξανδρε, χρόνια πολλά. Σε ξέχασα, Αλτσχάιμερ. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Που τον Αύγουστο ήταν στο σταθμό όπως πάντα παρόν, ακριβώς. Βάζει πλάτη ο Αλέξανδρος όποτε χρειαστεί, έτσι είναι. Ιστερόγραφο Σπύρο μου, ειλικρινά σε θαυμάζω για τις αντοχές σου. Η Παναγιά κοντά σου στη νέα σεζόν. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαραγκίδου. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Ο Νικόλαος, κύριε Παπαδάκη, εύχομαι καλή σεζόν. Δύσκολη ώρα στρατιωτικής κουλτούρας. Έχω δύο ερωτήσεις. Γιατί τα σχολικά βιβλία σε μαθητές ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων δεν χορηγούνται δωρεάν? Πολύ καλή ερώτηση. Αν το 50% των μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια σταματήσουν και επιστρέψουν στα δημόσια σχολεία, μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να καλύψει τις ανάγκες σε αίθουσες και διδακτικό προσωπικό. Μία απάντηση από την έμπειρη Υπουργό Παιδείας, μια και είναι εκπαιδευτικός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Το κρατάω και θα το μεταφέρω. Εάν τώρα έχουμε μία απάντηση μέχρι και την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής, θα τη μοιραστώ απευθείας μαζί σου. Στον αέρα θα την πούμε, θα τη μοιραστώ με όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM. Τζον Χάν, δεν καταλαβαίνω έτσι το μήνυμά σου. Στα ελληνοτουρκικά τα πράγματα δεν ξέρω τώρα. Μιλάς για 900 χρόνια κυριαρχία και όλα τα σχετικά. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον είσαι σε κάποιον άλλον πλανήτη ή θέλεις να δείχνεις ότι είσαι σε κάποιον άλλον πλανήτη. Εμείς πάντως, επειδή θα δώσουμε ρεπορτάζ και σήμερα, υπήρξε μία άκομψη αντίδραση, μία άκομψη δράση μάλλον, μία άκομψη επιθετικής έτσι, ρητορικής από την πλευρά της Τουρκίας για την πόντιση του καλωδίου, και ήρθε η πληρωμένη απάντηση από την πλευρά του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Αμέσως μετά θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε. Δικό σας, κυρία Βουτσά.
1: FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
2: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου.
3: Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
2: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
4: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlem.
5: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

Είχαμε πριν από λίγο για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο, την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφέρεται στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Είδατε, χθες τα είπαμε με τον κύριο Παπαθανάση, με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας. Έρχονται κι άλλα. Αναφέρεται, όπως επίσης μας τα είπε χθες ο κύριος Παπαθανάσης, ότι έρχονται τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ που ενεργοποιήθηκαν από το νέο κοινωνικό κλιματικό ταμείο. Έχουμε γενικότερα, ρε παιδί μου, υπάρχει αρκετή, πώς να το πω τώρα, άλλα έρχονται, άλλα φεύγουν. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης, ένα λεπτό για να ανοίξω απευθείας και να τη βλέπω την ανάρτησή του, για να τη μοιραστώ μαζί σας. Πάει και αυτό το καλοκαίρι, έτσι ξεκινάει η ανάρτηση του κύριου Μητσοτάκη. Τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Δεν ξέρω αν είστε, λέει, από αυτούς που σας χρωστάνε έναν Αύγουστο, αλλά ξέρω ότι η Θεσσαλονίκη έχει πλέον ένα χρωστούμενο λιγότερο. Και αναφέρεται στο μετρό, βεβαίως, της Θεσσαλονίκης. Τώρα υπάρχουν πολλά πραγματάκια, έτσι, όσον αφορά στο μετρό της Θεσσαλονίκης, για να ασφαλώς το γεγονός ότι από τη μία πλευρά της πόλης μέχρι την άλλη μπορεί πλέον ένας κάτοικος της συμπρωτεύουσας να καλύψει την απόσταση μέσα σε 20 λεπτά. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα. Αλλά βεβαίως άκουσα επίσης πολύ προσεκτικά τον κύριο Δήμα, τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών και Μεταφορών, να λέει ότι γίνονται και τα έργα πάνω, στην επιφάνεια. Γιατί εκεί με το που βγαίνεις από το μετρό, από τον τερματικό σταθμό, εντάξει, η κατάσταση δεν είναι, πρέπει λίγο να εξυγχρονιστεί. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά, με το που θα αρχίσει να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα σε συγκεκριμένη περιοχή, στο συγκεκριμένο σημείο, θα αρχίσει να αναπτύσσεται και η περιοχή, όπως έγινε ακριβώς και στην Αθήνα. Υπήρχαν σταθμοί του μετρό που έβγαινες έξω και δεν έβλεπες τίποτα. Δεν υπήρχε κάτι. Για να βρεις περίπτερο, παραδείγματος χάρη, τώρα βέβαια με τα περίπτερα άλλη ιστορία, ή για να βρεις το οποιοδήποτε μαγαζί, πρέπει να περπατήσεις αρκετά. Και τώρα σιγά σιγά σε αυτές τις περιοχές έχει αναπτυχθεί μια νέα ζωή. Και υπάρχει εμπορική κίνηση και ούτω καθεξής, και όλα τα συναφή. Τα ξέρετε τώρα. Λοιπόν, τι άλλο λέει ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του? Αναφέρεται ασφαλώς στις μεγάλες αλλαγές, όπως τις έχει χαρακτηρίσει, τον ακούσαμε να το λέει, και από τις περιοδίες τους, που δεν αφορούν μόνο μία πόλη, αφορούν και τη Δυτική Μακεδονία, μία περιοχή συνδεδεμένη με το Λιγνίτι που καλείται να βρει το νέο βηματισμό της. Πήγε μέχρι και στη νέα μονάδα Σύφια της ΔΕΗ, στην καρδιά. Και ότι η ΔΕΗ είναι αυτό το οποίο σας έλεγα εχθές, ότι συνέδεσε ο κύριος Μητσοτάκης στην περιοδία του τα έργα και το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, ένα επενδυτικό σχέδιο 5,75 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030, και με τη μείωση της ακρίβειας, αλλά βεβαίως και με τη δημιουργία πάνω από 1.800 θέσεις εργασίας. Λοιπόν, είναι από αυτά τα πράγματα τα οποία είπε και όλα στην εβδομάδα που μας πέρασε ο κύριος Μητσοτάκης, τα έχει αναρτήσει και στην κυριακάτικη ανάρτηση του. Μάλιστα, αναφέρεται επίσης και στους 5.259 νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, από τους οποίους 1.421 στην ειδική αγωγή, ενώ συνολικά αναμένονται περίπου 36.000, λέει, αναπληρωτές, ώστε τα σχολεία να ανοίξουν με περισσότερους ανθρώπους στις τάξεις τους. Συνεχίζεται επίσης το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, με τον αριθμό των ανακαινισμένων σχολείων που έχουν φτάσει πλέον τα 669 και τις μελέτες για ακόμη 500 να αρχίζουν το Σεπτέμβριο. Εγώ σας διαβάζω αυτά τα οποία έχει αναρτήσει ο κύριος Μητσοτάκης, τα ρεπορτάζ εμείς τα έχουμε βγάλει.
Τα συμπεράσματα είναι καθαρά δικά σας.

0: Γεια σου, είναι ονόματε Σπύρο. Μου στέλνεις ένα... από μισό λεπτάκι. Ένα λεπτό. Δεν μπορώ να το ανοίξω, ρε αδερφέ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εάν μπορείς να το ξαναστείλεις, πολύ ευχαρίστως να το διαβάσω και στον αέρα αυτό το οποίο έχεις στείλει. Μου γράφεις από κάτω, κλεμμένο το είχε ο Καζαντζάκης. Οκ, να δω τι ήταν αυτό το οποίο είχε κλεμμένο ο Καζαντζάκης. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου σε κάθε περίπτωση. Μιχαήλ, και γιατί πρέπει να υιοθετήσω την άποψη, βρε Μιχαήλ, του συγκεκριμένου. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Έχουμε, λέει, κοινοβουλευτική μοναρχία. Τη σύνθεση της Βουλής, ποιος την διαλέγει? Ποιος κάνει την επιλογή? Ποιος στέλνει τους 300 εκεί μέσα? Αναρωτιέμαι γιατί μπαίνουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις και υπάρχουν συμπολίτες μας που έχετε αυτή την άποψη. Πραγματικά αναρωτιέμαι. Κάθε 4 χρόνια έχετε μία φοβερή δύναμη που σας δίνει αυτή η δημοκρατία. Την ψήφο σας. Εκμεταλλευτείτε την αυτή τη δύναμη. Κάποιοι δεν πάνε καν να ψηφίσουν και μετά λένε «Α, δεν υπάρχει δημοκρατία, αυτούς που βγάλατε, που κάνατε, που ράνατε». Μα όταν επιλέγεις να μείνεις στον καναπέ και να μην πας να ψηφίσεις, αυτομάτως δίνεις μεγαλύτερη δύναμη σε αυτόν που πάει να ψηφίσει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εσείς που πηγαίνετε και ψηφίζετε και πολύ καλά κάνετε, εκτός από το κόμμα της αρεσκίας σας, εκεί στην περιοχή που βρίσκεστε, στην περιφέρεια, έχετε και ένα ψηφοδέλτιο με ονοματάκια που πρέπει να βάλετε σταυρουδάκι δίπλα. Άρα λοιπόν να το ψάξετε φέτος, να το ψάξετε σε αυτές τις εθνικές εκλογές λίγο περισσότερο, να ψάξετε πολύ περισσότερο τα ονόματα των υποψηφίων. Πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο. Παίρνετε το κάθε ονοματάκι και το γκουγκλάρετε για να βλέπετε ο κάθε ένας τι καπνό φουμάρει. Εάν τώρα μείνετε στο κομμάτι το ποιος έχει μεγαλύτερη προβολή, ποιος, εν πάση περιπτώσει, βγαίνει περισσότερο στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, δεν μιλάω μόνο για πολιτικούς, όχι. Εάν μείνετε μόνο στην λάμψη της επωνυμίας ορισμένων που δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, αλλά θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Και ξέρετε, σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν 2 υποκατηγορίες. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική ζωή του τόπου, να κάνουν καλό στον τόπο τους και δεν έχουν καμία ανάγκη την πολιτική. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν απόλυτη ανάγκη την πολιτική για να μπορέσουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Έχετε τον τρόπο, διότι έχω εμπιστοσύνη πάρα πολύ στο μυαλό σας. Έχετε τον τρόπο λοιπόν αυτό να το ξεχωρίσετε. Αυτά. Συνεχίζω με μηνύματάκια σας μέχρι την αλλαγή ώρας και το δελτίο ειδήσεων με την Χρύσα Κλητσιώτη. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα.
1: Energy. 94,2.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. αξεσουάρ αυτοκινήτων, Μισιρλής Θεόδωρος, κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων, πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής, λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων, Μισιρλής Θεόδωρος, επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club, στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
9: Τσεκ, βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει.
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει.
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει.
9: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
10: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
12: Real FM. Η ώρα είναι 11.
13: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
14: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
15: Κρυβελόγια.
13: Ακούω.
14: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
16: Κρυβελόγια.
14: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
16: Κρυβελόγια.
13: Μάλιστα.
14: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
13: Μοντέλα. Το ξέρα.
14: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
17: Ρε φίλε,
18: ό,τι γίνεται στο Vegas.
19: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Φορώ απαλλαγές και στήριξη της οικογένειας». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55 με 60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέχνων με αυτά των πολυτέχνων. Παράλληλα, για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσιων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα. Σε ίσχυ τίθενται από αύριο οι νέες μειωμένες τιμές σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς και τη μέση μείωση να υπολογίζεται στο 7%. Δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι σοβαρά, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του περιστατικού με πυρά που σημειώθηκε σε ρεύ πάρτι στην πόλη Αράου της Βόρειας Ελβετίας κοντά στη Ζυρίχη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τραγωδία στη Χαλκιδική, όπου 84χρονος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το όχημά του. Φωνικό ήταν το πέρασμα της ακραίας καταιγίδας που χτύπησε την Κύπρο. Ανασύρθηκε νεκρός 76χρονος Ελληνοκύπριος που επέβαινε σε σκάφος, το οποίο βυθίστηκε λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ 2 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση 2 ατόμων που φέρονται να εισέβαλαν σε έργο τάξιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και να αφαίρεσαν καλώδια οπτικών ινών.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Έντονη ανησυχία επικρατεί στην Μπορούσια Ντόρτμουντ για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια στο χθεσινό νικηφόρο παιχνίδι με 2-0 επί του Αμβούργου για το γερμανικό πρωτάθλημα. Σημείωσε το δεύτερο τέρμα της ομάδας του και στο 51ο λεπτό πέρασε αλλαγή με ενοχλήσεις στο γόνατο. Υποβάλλεται σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
25: Γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ, είμαστε 8 λεπτά μετά τις 11 η ώρα το πρωί. Ρε παιδιά, συγγνώμη, τι έχει γίνει, πού πήγε ο ήλιος? Ρε Κατερίνα, κύριε Βουτσά, τον βλέπετε πουθενά τον ήλιο? Πού? Τι πράγμα? Ωραία, ωραία που είναι έτσι. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Αλλά κοίτα να δεις. Εντάξει. Okay. Θα κάνετε το μπανάκι σας λίγο πιο... Βέβαια εδώ εμείς δεν έχουμε. Φαντάζομαι ότι σε άλλα σημεία. Τώρα να σας πω, για ελάτε να ενεργοποιηθούμε και στείλτε μηνύματα για να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται εκεί έξω όσον αφορά και στο θέμα του ήλιου. Χάθηκε ο ήλιος το... Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Καλημέρα. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Η συχνότητά μας, απέναντί μου η κυρία Κατερίνα Βουτσά, η απόλυτη αρχόντισσα στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 βρίσκεται την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πανικούλη. Ο Αναστάσιος. Επειδή δεν έχει καμία σχέση με το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε αμέσως τώρα για δεύτερη μέρα με την βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Μαρία Κομνίνακα, εχθές λοιπόν που επικοινωνήσαμε, συνομιλήσαμε και βγάλαμε στον αέρα τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη. Ξέρετε, εμένα με συγκλώνησε πάρα μα πάρα πολύ. Με συγκλώνησαν οι φωνές των κτηνοτρόφων στο Περιφερειακό Συμβούλιο εκεί της περιοχής την Πέμπτη, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Με συγκλώνησε που άκουγα ένα νέο άνθρωπο ο οποίος, αντί να κάνει οποιαδήποτε άλλη δουλειά, έμεινε στον τόπο του, έμεινε εκεί, στη Λέσβο, για να ασχοληθεί με την αγροτιά, με την κτηνοτροφία. Και βουρκωμένος έλεγε ότι εμένα έχω επιταγές που αν δεν τις πληρώσω μέχρι το τέλος του χρόνου θα με κλείσουν φυλακή. Ο κύριος Μουτζούρης μας είπε ότι ακολουθούν, λέει, τα πρωτόκολλα. Είναι με τους κατοίκους, δεν είναι με τους κτηνοτρόφους ο κύριος Μουτζούρης, δεν είναι με την κυβέρνηση. Ακολουθούν, λέει, τα πρωτόκολλα όταν σε μία στάνη ένα πρόβατο, ένα ζωντανό έχει τον ιό. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα πρέπει να σφαγιαστούν όλα. Καταλαβαίνετε το μέγεθος της καταστροφής και της ζημιάς. Και καταλαβαίνουμε όλοι το μέγεθος της απόγνωσης αυτών των ανθρώπων. Καλή σας ημέρα, κυρία Κομνίνακα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Τι κάνετε?
1: Κομνινάκα, καλημέρα.
0: Κομνινάκα, σας ζητάω συγγνώμη. Ναι, εντάξει. Κάνω λάθος το δικό μου επώνυμο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Είναι έτσι τα πράγματα ή υπερβάλλουμε?
1: Είναι πραγματικά εκρηκτική και απελπιστική η κατάσταση του νησί. Και αφορά πρώτα και κύρια βεβαίως αυτή την εικόνα που μετέφεραν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο οι κτηνοτρόφοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, χωρίς υπερβολή. Και κατ' επέκταση και το υπόλοιπο νησί, γιατί η Λέσβος κατά 70% η οικονομία της στηρίζεται στην κτηνοτροφία και βεβαίως μιλάμε για συνολική καταστροφή που θα ακολουθήσει αν αυτός ο πλούτος του νησιού χαθεί.
0: Εσείς ήσασταν παρούσα στο συγκεκριμένο Περιφερειακό Συμβούλιο?
1: Ναι, βεβαίως, όπως είμαστε και ως κόμμα και με όλες τις δυνάμεις και εγώ ίδια, σε όλες και στις κινητοποιήσεις των αγροτών από την πρώτη στιγμή, στο μεγαλειώδη αγώνα που έδωσαν στον αποκλεισμό του λιμανιού για 8 συνεχόμενες μέρες, στα συλλαλητήριά τους μέχρι τώρα. Και τι είναι αυτό που βλέπουμε? Είναι πραγματικά ότι 5,5-6 μήνες μετά από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος στη Λέσβο, δεν έχει πάρθει κανένα ουσιαστικό μέτρο για να σταματήσει, για να αντιμετωπιστεί ο ιός, και αυτό αποτελεί κατά τη γνώμη μας, και το ΚΚΕ το λέει ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή, είναι πολιτική επιλογή από τη μεριά της κυβέρνησης και του κράτους και όχι μια ανεπιτυχής διαχείριση. Γιατί υπάρχουν το 2026, υπάρχουν επιστημονικά εργαλεία για να αντιμετωπιστούν αυτού του είδους ζωονώσεις. Υπάρχουν τα εμβόλια, που είναι εμβόλια εγκεκριμένα, που είναι σύγχρονα εμβόλια που μπορείς σήμερα να ελέγξεις αν τα αντισώματα που έχει ένα ζώο είναι από την ασθένεια ή από το εμβόλιο. Υπάρχει η ανάγκη της πρόληψης, που δεν μπορεί να συζητάμε και να λέει η κυβέρνηση ότι κάνω σημαία την πρόληψη, ότι κάνω σημαία τα, αυτά που μου προτείνουν οι επιστήμονες, όταν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες μέχρι σήμερα παραμένουν υποστελεχωμένες.
0: Δεν μπορώ να διανοηθώ και δεν μπορώ να καταλάβω, διότι αναφερθήκατε και εσείς στο εμβόλιο. Για ποιο λόγο μια κυβέρνηση θέλει να βλέπει αυτή την κατάσταση και όχι να προχωρήσει στη διαδικασία αυτή την οποία λέτε? Δεν ισχύει αυτό το οποίο μας αναφέρουν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και μάλιστα άκουσα και τον κύριο Καβαθά να το λέει. Και σε λίγο που θα έχουμε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Ανδριανό, παρόλο που το έχει αναλάβει ο κύριος Καβαθάς, θα τον ρωτήσουμε. Δεν ισχύει αυτό το οποίο λένε, ότι είναι καθαρά θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν πάρουμε άδεια, αν δεν πάρουμε την έγκριση, εάν δεν μας δώσουν συγκεκριμένες οδηγίες, δεν μπορούμε να κάνουμε εμβόλια?
1: Όχι, και μάλιστα το συγκεκριμένο, ιδιαίτερα και για την ευλογιά, εμείς στο κόμμα λέμε ότι θα έπρεπε να έχει γίνει διαδικασία και μπορεί να πάρθει έγκριση, όμως ιδιαίτερα για την. Για τον αυτόδη πυρετό, το εμβόλιο είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Και μάλιστα στις πρώτες μέρες κιόλας που είχε έρθει, ξέρετε, είχαμε και την ατυχία. Σε αυτό το διάστημα να έχουν αλλάξει και 5-6 διαφορετικοί υπουργοί αγροτικής ανάπτυξης. Το ίδιο παραδεχόταν τότε και ο κύριος Τσιάρας, ότι είναι ένα εμβόλιο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε πρόβλημα. Πού υπάρχει το πρόβλημα και ποιος βάζει το βέτο για τον εμβολιασμό? Το βάζουν 3-4 βιομηχανίες εξαγωγών φέτας, που δεν θέλουν να χάσουν τις αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου χρειάζεται, αν θέλετε, να κάνουν συγκεκριμένες συμφωνίες. Δηλαδή, δεν θέλουν να χάσουν τα κέρδη τους.
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό το οποίο λέτε, αυτό το οποίο καταγγέλλεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα.
1: Μα είναι η πραγματικότητα και το δείχνει το παράδειγμα της Κύπρου, για παράδειγμα. Η Κύπρος είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμβολίασε. Και σήμερα είναι έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό οι θανατώσεις των ζώων. Γιατί το εμβόλιο λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, προληπτικά και κατασταλτικά περιορίζει την εξάπλωση της νόσου. Εμβολίασε, έκανε συγκεκριμένες συμφωνίες για την εξαγωγή των προϊόντων της και συνέχισε να εξάγει. Τι λέει σήμερα η κυβέρνηση? Ότι το εμβόλιο θα έχει οικονομικές συνέπειες. Μα εδώ συζητάμε αν θα υπάρχει αύριο κτηνοτροφία στη Λέσβο. Ιδιαίτερα για τη Λέσβο, που υπάρχει μια ξεχωριστή φυλή προβάτου, το λεσβιακό πρόβατο, που δεν μπορεί, αν θέλετε, να αντικατασταθεί με εισαγωγές, με οτιδήποτε. Μιλάμε για μια συγκεκριμένη φυλή προβάτου, ένα ανθεκτικό πρόβατο που είναι πολύ παραγωγικό. Είναι η τρίτη σε παραγωγικότητα περιοχή ενός γάλα. Η Λέσβος είναι η τρίτη γαλακτοπαραγωγός περιοχή της χώρας.
0: Ερώτηση. Λοιπόν, στην ίδια αίθουσα βρισκόταν και ο υφυπουργός, έτσι δεν είναι, ο κ. Καβαθάς?
1: Ήταν με ηλεκτρονική σύνδεση, δεν ήταν στην αίθουσα.
0: Α, δεν ήταν στην αίθουσα. Εγώ είχα την εντύπωση ότι. Εν πάση περιπτώσει, έχετε μιλήσει μαζί του.
1: Γι' αυτό τον περίμενα. Τέλος πάντων, έχουμε μιλήσει και είναι γνωστό. Και εσύ.
0: Όταν λοιπόν αυτά τα έχετε θέσει ως βουλευτής.
1: Σε επανάληψη.
0: Ωραία, ποια είναι η απάντηση λοιπόν? Ποια είναι η απάντηση, ακόμα και σε κατηδίαν? Γιατί τώρα ξέρετε, όταν άνθρωποι υποφέρουν, όταν λένε ότι εμάς θα μας κλείσουν φυλακή με αυτά τα οποία γίνονται. Τώρα δεν υπάρχουν και όπως και...
1: Είναι πραγματικά
0: τι σας έχουν πει?
1: Ένα το κομμάτι που ξαναλέμε του εμβολιασμού, που θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου και να σταματήσουν αυτές οι αθρώες σφαγές που έχουν σήμερα φτάσει το 20% του ζωικού κεφαλαίου της Λέσβου να έχει σφαγιαστεί με αυτόν τον τρόπο. Η απάντηση είναι κάθε φορά διαφορετική, αν θέλετε. Γι' αυτό λέμε ότι φαίνεται και δείχνει και το πρόσχημα. Επιβεβαιώνει το πρόσχημα ότι δεν είναι επιστημονικοί οι λόγοι που δεν επιλέγει το εμβολιασμό, αλλά οικονομικοί. Όταν λοιπόν.
0: Σας έχουν πει δηλαδή από το Υπουργείο ότι.
1: Λένε ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις στις εξαγωγές, θα υπάρξουν επιπτώσεις στην αγορά, θα χαρακτηριστεί. Μα δεν μπορούν να κρύψουν. Γιατί όταν τους λέμε ότι το εμβόλιο αυτό είναι εγκεκριμένο και δεν έχει πρόβλημα και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Κύπρου, ξαναλέω. Κάθε φορά στην αρχή λέγανε ότι θα υπάρχει πρόβλημα στη ΦΕΤΑ. Σήμερα θυμήθηκαν ότι θα υπάρχει πρόβλημα στις εξαγωγές του κρέατος, μα και σήμερα η Λέσβος δεν εξάγει, όχι στο εξωτερικό. Δεν αφήνουν να φύγουν κρέατα από την Λέσβο στην Αθήνα. Άρα το ζήτημα είναι να σωθούν τα κοπάδια της Λέσβου για να μπορούμε να συζητάμε για την επόμενη μέρα. Αν λοιπόν οι συνέπειες είναι μόνο οικονομικές, εμείς λέμε η κυβέρνηση να δώσει από αυτό το θηριώδες πρωτογενώς πλεόνασμα που καμαρώνει ότι έχει και να στηρίξει, να καλύψει τις διαφορές στις τιμές κλπ. Άλλα είναι τα... Αποκαλύπτονται λοιπόν ότι η κυβέρνηση αναμασά προσχήματα, γιατί το βέτο στον εμβολιασμό το βάζουν οι βιομήχανοι της ΦΕΤΑΣ. Και εγώ σας καλώ να θέσετε το ερώτημα και προς τον υφυπουργό που θα έρθει να μιλήσει μετά. Στη Γαλλία, που είναι η μεγαλύτερη εξαγωγός χώρα σε ζωντανά βοήθη, που εμβολίασε τώρα για την οζώδη δερματίτιδα, μια άλλη ζωονόσο. Πώς και με 1 εκατομμύριο ζώα εμβολίασε. Πώς και συνεχίζει χωρίς προβλήματα να κάνει εξαγωγές, πώς και συνεχίζει να κάνει και ζωντανά ζώα και κρέας. Είναι προφάσεις αμαρτίες αυτές της κυβέρνησης, γιατί δεν θέλει να παραδεχθεί ότι έχει επιλέξει να θυσιάσει τη Λέσβο. Ήταν η εύκολη λύση. Η μοναδική της προτεραιότητα είναι να περιορίσει την νόσο στο νησί. Και εδώ πραγματικά μας έχει αφήσει την τύχη μας και λειτουργεί το πάνω και όπου βγει. Και αυτό αποδεικνύεται και με τα ελιπέστατα μέτρα βιοασφάλειας, δηλαδή απολυμάνσεις με ωράριο, και σε αυτό έχει ευθύνη και η περιφέρεια. Γιατί βεβαίως η περιφέρεια βγαίνει και λέει ότι είναι με τη μεριά των κτηνοτρόφων. Όμως αυτά τα ζητήματα αφορούν τα μέτρα της πρόληψης και την περιφέρεια. Αλλά βεβαίως και τα ζητήματα της στελέχωσης και των ιατρικών υπηρεσιών. Και εμείς ξαναλέμε που βαραίνουν την κυβέρνηση, και βεβαίως το βασικό ζήτημα της αποζημίωσης αυτού του κόσμου, που είναι πραγματικά σε απελπισία και βυθίζεται συνεχώς στα χρέη. Και μιλάμε αποζημιώσεις και για αυτούς που τους αγιάστηκαν τα κοπάδια, που τους δίνουν ψίχουλα, και σε σχέση με την Κύπρο τα χρήματα που παίρνουν είναι πολύ λιγότερα για τα κοπάδια, αλλά και για την κάλυψη του χαμένου εισοδήματος μέχρι να μπορέσουν να ανασταθούν τα κοπάδια. Δεν έχουν δώσει καμία απάντηση για το πότε και με ποιες περιποθέσεις θα ανασταθούν τα κοπάδια, ενώ στην Κύπρο που εμβολίασαν είναι τώρα σε τέτοιες διαδικασίες. Και βεβαίως να αποζημιωθεί αυτός ο κόσμος που με αυτούς τους παράλογους οριζόντιους αποκλεισμούς που επέλεξε στην αρχή της διαχείρισης της νόσου η κυβέρνηση, τον αποκλεισμό των τυριών, των κρεάτων που έχουν μείνει άνθρωποι με αρνιά, που έχουν γίνει.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι, και δεν έχουν αποζημιωθεί για το γεγονός ότι δεν στάχτηκαν τα αρνιά το Πάσχα, για το γάλα που δεν διοχετεύτηκε στην αγορά, ούτε βεβαίως για τις ζωοτροφές, που είναι αναγκασμένοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν σταυλισμένα τα ζώα τους, να μην μπορούν να βόσκουν ελεύθερα και να πληρώνουν ζωοτροφές τη στιγμή που είναι με μηδέν εισόδημα. Άρα είναι άνθρωποι καταχρεωμένοι. Και νομοθετούν υποτίθεται μέτρα διευκόλυνσής τους, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει πέσει ούτε 1 ευρώ δεν έχει δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους, και ούτε βεβαίως έχουν προχωρήσει το πάγωμα των οφειλών τους απέναντι σε τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Πρέπει να δοθούν λύσεις εδώ και τώρα, χτες. Η κτηνοτροφία της Λέσβου δεν μπορεί να επιβιώσει με αυτούς τους όρους, και βεβαίως να στελεχωθούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και να πάρθουν σοβαρά μέτρα πρόληψης, διότι η ζωονόσος στα απέναντι παράλια είναι ενεργή και καλπάζει, και πρέπει βεβαίως να πάρθουν μέτρα για τη στήριξη όλου αυτού του κόσμου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Ήταν η βουλευτής του ΚΚΕ, η κυρία Μαρία Κομνηνάκα, ασφαλώς για το θέμα το οποίο απασχολεί εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το νησί της Λέσβου. Λοιπόν, τα συμπεράσματα δικά σας. Λίγο αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Σταύρος. Γιατί βρε Σταύρο μου, είναι τόσο κακό. Δεν μπορώ να σας καταλάβω ώρες. Το ότι μπορεί να έχετε μια τελείως διαφορετική ιδεολογική είτε κομματική τοποθέτηση, αυτό σας δίνει το δικαίωμα ασφαλώς να εκφράσετε την κριτική σας, αλλά όχι να αναρωτιέσαι για ποιο λόγο, ας πούμε, βγάζουμε μια βουλευτή από το ΚΚΕ. Το θεωρώ λάθος. Πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Και να σου πω την αμαρτία μου, την κυρία Κομνηνάκα ήθελα να την ακούσω, διότι μένει στη Λέσβο. Γνωρίζει από πρώτο χέρι το τι ακριβώς γίνεται. Έτσι, εχθές είχαμε τον κύριο Μουτζούρη. Λίγο αργότερα θα έχουμε τον υφυπουργό. Λοιπόν, τώρα αυτά περί αστικής δημοκρατίας, εντάξει, οκ. Okay. Είναι αυτό το θέμα? Δεν μπορώ να σε καταλάβω, μάλλον σου χαλάει το αφήγημα και κακώς. Νίκο μου, πού ακριβώς λες? Λέει ο Νίκος, τι λέτε αφού όλοι έχουν κάνει το εμβόλιο εδώ? Πού είναι το εδώ, θέλω να μου πεις. Ο Πάνος και αυτός έχει την αντίρρησή του. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω σε τι πράγμα έχεις αντίρρηση. Πρωτογενής τομέας πεθαίνει και μαζί για τα χωριά. Μακάρι να ήξερες, λέει, τι κάνεις. Τι κάνω ακριβώς. Αλλά πάση περιπτώσει. Η Λίνα.
2: Energy 94,2.
0: Η Λίνα.
2: Energy.

0: 2-10-28-932 e-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
1: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
5: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
4: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
5: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 2640. 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
4: ΣΑΕΚ Τομή.
5: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58-314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
10: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά

0: ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
3: Η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιά. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Φορόπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας». Σε ισχύ τίθεται από αύριο η Εθνική Πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα ένα οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, επισημαίνει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο real.gr. Επεισόδιο με πειρά σημειώθηκε σε rave party στην πόλη Αράου της Ελβετίας κοντά στη Ζρίχη. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Τραγωδία στη Χαλκιδική όπου ο 84χρονος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το όχημά του.

Με μηνυματάκια θα πάμε μέχρι και το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε στη συντροφιά μας τηλεφωνικά πάντα τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, ο οποίος ως άνθρωπος της ναυτιλίας γνωρίζει πολλά και θα τον εκμεταλλευτούμε και για τα στενά του Ορμούζ, αλλά γενικότερα και για το τι ακριβώς συμβαίνει στην ναυτιλία μας. Οποιασδήποτε απορίες έχετε και εσείς, ελάτε να τις μοιραστούμε μαζί και να τις θέσουμε τις απορίες μας αυτές στον κύριο Ξηραδάκη. Ο Γιάννης ο Ανδριανός, επειδή με ρωτάτε, γύρω στις 12 και 10 θα συνομιλήσουμε μαζί του τηλεφωνικά, 12 και 5 εκεί, 12 και 7 μετά το δελτίο ειδήσεων της Χρύσας. Και η τελευταία συνέντευξη είναι με τον Γιώργο τον Αδαλή, εκεί που θα προσπαθήσουμε, θα τον ρωτήσουμε τον Γιώργο τον Αδαλή τι βλέπει. Δεν είναι προφήτης, όχι, αλλά ως οικονομολόγος οικονομέτρης κάνει τα δικά του. Αυτό λέγεται, λέει ο Κωστής, εργασιακό bullying. Bowling, εγώ θα ήθελα να πάω να παίξω. Θα το προτείνω στη γυναίκα μου για το βράδυ. Θα έπρεπε, λέει, για τους καλοκαιρινούς μήνες να λέγεται «Έλα μωρέ, είσαι υπερβολικός τώρα». Παπαδάκης FM. Ωραία. Σε βλέπω του χρόνου, λέει, το καλοκαίρι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα. Σε ευχαριστώ πραγματικά και για το μηνυματάκι σου, το οποίο, okay, έχει μπόλικη διάθεση χιούμορ. Ήμασταν όλοι εδώ, πρέπει να σου πω, με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, για να καλύψουμε όλο το πρόγραμμα καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών, το πρόγραμμα του Real FM, για εσάς πάνω απ' όλα. Ναι, η κυρία Όλγα πέρασε, λέει, το καλοκαίρι στην Αθήνα στο σπίτι με πρωινή παρέα το Real. Εάν και δεν είσαστε από τους αγαπημένους παραγωγούς του σταθμού, δεν πειράζει, εντάξει, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους, Όλγα μου. Πρέπει να σας πω ότι η εργατικότητά σας μου έχει κάνει εντύπωση. Έχετε βάλει πλάτη στη δύσκολη περίοδο του καλοκαιριού όσο κανείς άλλος. Καλή δύναμη σε όλη σας τη ζωή. Όλγα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για, για το καλό σου μήνυμα, για τα όμορφα σου λόγια. Πρέπει να σου πω το εξής. Δεν είναι αναγκαίο να συμφωνούμε όλοι σε όλα και για όλα. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν είναι το πρώτο μου μέλημα να είμαι αρεστός. Θα μπορούσα, ξέρεις, το κάθε τι, να το πηγαίνω με κορδελάκια, με το ένα, με το άλλο. Το ρεπορτάζ, ντάπ, απευθείας, είναι αυτό. Κάνω και το σχόλιο μου. Ναι, όπως κάνετε κι εσείς, έχετε το δικαίωμα να κάνετε το δικό σας σχόλιο, να πείτε τη δική σας άποψη. Νομίζω ότι μου επιτρέπετε, αντίστοιχα, να κάνω κι εγώ κάτι παρόμοιο, έτσι δεν είναι? Αυτό άλλωστε είναι το ραδιόφωνο. Αυτό είναι το ραδιόφωνο το οποίο μας κάνει μας φέρνει πιο κοντά και θέλω να πιστεύω ότι μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να αισθανόμαστε ότι κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Διαφωνώ με πάρα πολλά πράγματα. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι από εσάς έχετε στο μυαλό σας μια συγκεκριμένη ατζέντα. Δεν σημαίνει όμως ότι η ατζέντα που έχετε στο μυαλό σας είναι και η πραγματικότητα που βιώνει το σύνολο των συμπολιτών μας εκεί έξω. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μία κυρία, δεν χρειάζεται να πω το όνομά της, συνεχώς μου στέλνει μήνυμα. Βουλεύτρια, βουλεύτρια, βουλεύτρια. Όχι, δεν είναι βουλεύτρια, είναι βουλευτής. Και το αρσενικό και το θηλυκό. Δεν θα κρατήσουμε τα... Πολιτής, λέει, πολίτρια. Χορευτής χορεύτρια, άρα είναι βουλευτής βουλεύτρια. Δεν είναι έτσι. Τουλάχιστον για τη δική μου ταπεινή άποψη μπορώ να την εκφράσω, αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως, κυρία Όλγα μου, για το μήνυμά σας. Καλημέρα σας. Ενδεχομένως, Άρη μου, να συμβαίνει και αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κυρία Έφη. Αν κατάλαβα καλά, ρωτήσατε τον ακροατή αν το Λούνα Πάρκ είναι ακόμα στο Βραχάτι. Ναι, είναι ακόμα. Κάθε καλοκαίρι είναι πόλος έλξης όχι μόνο των παιδιών αλλά και των μεγάλων και έχει συνδεθεί με τις καλύτερες αναμνήσεις των παιδικών και εφηβικών χρόνων. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ένας λόγος παραπάνω για να κάνουμε και μια βολτίτσα προς τα εκεί. Έλλης μου, όχι, δεν ξέρω τι ακριβώς. Τώρα, στην επόμενη ώρα. Θα το ψάξω και θα το μοιραστώ μαζί σας εφόσον έχετε και απορίες. Τι πανικούλης είναι αυτός? Πολύ ωραίος πανικός, ευχαριστώ.
Αναστάση, επειδή άφησα πίσω σου το πίσω, λίγο πίσω χρονικά το μήνυμά σου, θα κλείσουμε με αυτό. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά Σατέμπη, υπάρχει σε εξέλιξη μία δίκη. Θα σας αφήσω με τη δικαιοσύνη να κάνει επιτέλους τη δουλειά της. Εγώ θα πω αυτό. Όσον αφορά στο, παρόλο που το μήνυμά σου έχει μία έτσι επιθετική ρητορική, δεν θα ήθελα εγώ να μπω στη διαδικασία αυτόν, να χρησιμοποιήσω αυτές τις λέξεις. Θα μου το επιτρέψεις. Έχουμε βγάλει πάρα πολλά όταν έγινε το δυστύχημα στην Βιολάντα. Καθημερινά με τη Στεφανία βγάζαμε ρεπορτάζ. Έχει γίνει λάθος. Ποιος δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του. Ποιες υπηρεσίες δεν λειτουργήσαν όπως έπρεπε να λειτουργήσουν. Τα έχουμε πει όλα αυτά. Τώρα και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η διαδικασία. Έχει πάρει μάλλον την όλη υπόθεση στα χέρια της η δικαιοσύνη. Δεν είμαστε με κανέναν πολιτικό. Αλλά δεν... πώς να στο πω ρε Αναστάση, δεν μ' αρέσει και αυτή η λέξη την οποία έχεις βάλει δίπλα στη λέξη πολιτικούς. Εάν δεν τους θέλετε αυτούς, είναι στο χέρι σας να τους καταψηφίσετε και να ψηφίσετε κάποιους άλλους. Αλλά όταν η πλειοψηφία έχει κάτι διαφορετικό, επιλέγει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο ενδεχομένως να ήθελες να επιλεγεί η Αναστάση μου, δεν σημαίνει ότι μετά τι... Αρχίζουμε τις κατηγορίες, αρχίζουμε να βρίζουμε, αρχίζουμε να μπαίνουμε σε ένα mood, σε μια διάθεση, για να το πω ελληνικά, πολύ αρνητική. Γιατί? Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα παίρνουμε τα κουμπούρια μεταξύ μας? Είμαστε στον 21ο αιώνα, 2026 έχουμε. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω για το μήνυμά σου. Εάν κάτι σε έχει ενοχλήσει από αυτά τα οποία είπα για το μήνυμά σου, μάλλον σχολίασα όσον αφορά στο μήνυμά σου, εδώ είμαστε και περιμένω να μου στείλεις. Μέχρι τη μία θα είμαι εδώ και θα σε περιμένω. Θα πάμε με αυτό το τραγουδάκι σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε αμέσως μετά με τον κύριο Ξηραδάκη. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου. Καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα προσπαθήσω να διαβάσω πραγματικά, σας μιλάω όσα περισσότερα μηνύματα γίνεται. Γιατί έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Καταλαβαίνω ότι έχουμε ανοίξει τη βεντάλια για πάρα πολλά θέματα. Θα ανοίξουμε άλλο ένα θέμα με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Ξηραδάκη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και γνωρίζει τα ναυτιλιακά καλύτερα από τον καθένα. Πρέπει να το πούμε αυτό. Τι κάνετε, κύριε Ξηραδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Το ευτύχημα στη χώρα μας είναι ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που γνωρίζουν τα ναυτιλιακά καλύτερα ο ένας καλύτερα από τον άλλον. Γι' αυτό και ηγούμαστε του πλανήτη. Οπότε απλά εγώ είμαι λίγο πιο τολμηρός όσον αφορά την δημόσια επικοινωνία. Και έτσι έχω και την τύχη να μιλάμε και συχνά πυκνά μαζί. Έχουμε την τύχη και οι δυο μας.
0: Είναι τιμή για εμάς, κύριε Ξηραδάκη, γιατί πάρα πολλές φορές μας ξεκλειδώνεται το μυαλό και καταλαβαίνουμε και κάποια πράγματα με κατόπιν αυτών που λέτε. Που δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε σε πρώτη, έτσι, σε πρώτη φάση. Θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής. Η κατάσταση εκεί στα στενά του Ορμούζ όσον αφορά στα ελληνικά πληρώματα, όσον αφορά στα ελληνόκτικτα πλοία, πώς είναι? Πρώτα απ' όλα, είναι μεγάλος ο αριθμός ο οποίος βρίσκεται εγκλωβισμένος?
1: Ο αριθμός πάντα είναι μεγάλος, γιατί όταν υπάρχει μία κινητικότητα στα πετρέλαια, να ξέρετε ότι περίπου το 35% των πλοίων που κινούνται προς τα δεξαμενόπλια είναι ελληνόκτητα. Συνεπώς το ενδιαφέρον είναι τεράστιο πάντα για την Ελλάδα. Υπάρχει ένας απόλυτος σεβασμός των ελληνόκτητων εταιριών, των ελληνικών εταιριών όσον αφορά τα πληρώματα και η προσοχή όσον αφορά την ασφάλειά τους. Κανένας δεν πάει παρά τη θέλησή του. Κανένας δεν πάει με μειωμένα χρήματα. Και μέσα στον πλανήτη, και ξέρετε, δεν είναι μόνο οι Έλληνες ναυτικοί, είναι και ναυτικοί από δεκάδες κράτη του πλανήτη, που οι οποίοι έχουν ανάγκη να πάνε να ταξιδέψουν, να πάνε στα πιο επικίνδυνα σημεία. Όπως γι' αυτό έχουμε και μισθοφόρους στρατιώτες. Βλέπετε σε άλλα μέρη τι υπάρχει. Βλέπετε ότι έχουμε δύσκολα, πολύ δύσκολα επαγγέλματα να πηγαίνουν κάτω στα έγκατα της γης για να πληρώνονται παραπάνω. Αυτό πάντα συνέβαινε στην κοινωνία μας και πάντα θα συμβαίνει. Όσον αφορά τους ναυτικούς, προστατεύονται ιδιαιτέρως και από διεθνείς συνθήκες, από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Προστατεύεται από το ITF, το οποίο είναι πραγματικά το συνδικάτο το παγκόσμιο για τους ναυτικούς μας. Και στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, η οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητη, όπως είναι και πάρα πολύ ευαίσθητη επίσης και από την άλλη μεριά η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, η οποία εκδίδει συνεχώς δελτία τύπου, επικοινωνία με τα πλοία και όλα αυτά. Πέραν αυτών όλων, βέβαια, να πούμε ότι έχουμε και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο έχει δείξει, και ειδικά το λιμενικό σώμα, για τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθεί τα πληρώματα και ουσιαστικά συμβάλλει στην, αν θέλουμε, την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Δεν είναι όμως κάτι εύκολο, γιατί κακά τα ψέματα, υπάρχει ένας πόλεμος, υπάρχει μια αναξιοπιστία των μερών, υπάρχει μια αναξιοπιστία των μερών. Δηλαδή, η Φερρυππίν, τα νέα της ημέρας, αν θέλετε, θα το συζητήσουμε και λίγο αργότερα, είναι, λέει, ότι αποφάσισε, λέει, το ΟΜΑΝ μαζί με το Ιράν, ότι αυτή θα είναι η δίωδος. Και από εκεί θα προσπαθήσουν να βγάλουν και τις νάρκες για να περνάνε τα πλοία και όλα αυτά. Και τι έγινε, το αποφάσισαν αυτοί οι δύο? Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συμφωνούν, τα άλλα κράτη της Αραβικής Χερσονήσου ή Αραβικού Κόλπου συμφωνούν. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο να διαβούμε σε αυτό, και μέσα σε αυτό το κομμάτι δημιουργείται μια εκρηκτική ανασφάλεια, η οποία αφενός μεν έγκυται στον τεχνολογικό εξοπλισμό πλέον, τον ελλιπή τεχνολογικό εξοπλισμό των Ιρανών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, ξέρεις που λέμε αυτή την έγκριση, βαράνε χωρίς, λέει, μου φαίνεται ότι περνάει ένα πλοίο και ρίχνουνε. Και γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές να είναι τόσο διασκοπισμένες, επειδή έχουν χαλάσει τα ραντάρ τους, έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ από την αμερικανική πολεμική μηχανή και έχει χαθεί αυτή η αξιοπιστία ακόμα και της τεχνολογίας των Ιρανών. Και γι' αυτό έχουμε και παράπλευρες απώλειες, πάνε, χτυπάνε λιμάνια, χτυπάνε εκείνο, χτυπάνε τ' άλλο, Όμως είναι και είναι το ένα το θέμα. Το άλλο το θέμα είναι ότι υπάρχουν πλοία τα οποία είναι σε blacklist από την Ιρανική blacklist. Υπάρχουν 45 τάνκες αυτά. Τώρα εδώ επιτρέψουμε να σας πω, δεν ξέρουμε τι εθνικό τίτλο είναι. Πάντως δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο λινόκτητο του παρόντος, πιθανότατα να βγει, αλλά δεν έχω ακούσει κάτι τέτοια. Τα οποία αυτά όλα είναι, έχουν μπει σε blacklist. Αυτά τώρα, αν πάνε να περάσουν μέσα από εκεί πέρα, από τα στενά, είναι βέβαιο ότι θα χτυπηθούν. Αυτά τα κοιτάνε. Τι είναι αυτά τα πλοία? Αυτά τα πλοία είναι που δεν τους γράψανε στα παλιά τους τα παπούτσια και περνούσαν πέρα δόθε. Πηγαίνανε, παίρνανε πετρέλαιο από μέσα, ξεφορτώνανε απ' έξω, κάνανε αυτό του shift πλοίο σε πλοίο μεταφορές, και εκεί έχουν εκνευριστεί ιδιαίτερα οι Ιρανοί, δε γιατί να περνάνε αυτά τα πλοία και χωρίς να έχουμε εμείς καμία δουλειά κτλ. Εκεί αυτή η ναυτική τώρα, αν έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 100 σε όλα τα πλοία που διάρχονται το Ορμούς, αυτή είναι στα 2.000. Είναι πολύ μεγάλη επικινδυνότητα σε αυτά τα πλοία. Οπότε αυτοί πάνε, είναι αυτό που λέει ο λαός, πάμε γυρεύοντας. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά το θέμα των πληρωμάτων, για να απαντήσω ολοκληρωμένα στην ερώτησή σας.
0: Άρα λοιπόν, έτσι όπως μας περιγράφετε την κατάσταση, κύριε Ξηραδάκη, όλο αυτό έχει άμεσες συνέπειες σε όλα όσα λειτουργούσαν πριν από αυτό το πόλεμο κανονικά, ήταν σε μια κανονικότητα, τώρα κάθε άλλο παρά κανονικότητα.
1: Ούτε υπάρχει. Να σκεφτείτε ότι ακόμα και η τελευταία εβδομάδα, αυτό τώρα που έχουμε δει λίγο την πτώση των, την πτώση των,
0: του Brent.
1: Του Brent, ναι, αυτού και του αργού πετρελαίου, ναι, η οποία είναι περίπου 5% μέσα στην εβδομάδα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι επιβεβαιωμένα στοιχεία έδειξαν ότι 7, μόνο 7 πλοία περάσανε την Πέμπτη, έναντι 17 την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή και σε κάθε περίπτωση στο μέσο όρο είναι περίπου 15 το προηγούμενο δεκαήμερο. Δηλαδή, αν τα βάλετε όλα κάτω, ότι, και θυμηθούμε ότι πριν από τον πόλεμο περνούσαν περίπου 130 την ημέρα πλοία, καταλαβαίνετε ότι δεν περνάνε πλοία. Και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Και πέραν αυτού του μεγάλου προβλήματος που έχουμε στο Ορμούς, το πρόβλημα είναι, γιατί θα σας ρωτήσουν οι τηλεθεατές σας, γιατί βλέπετε ότι έχετε μια τεράστια επικοινωνία με τους ακροατές σας, θα σας ρωτήσω τι γίνεται, Σπύρο, τι θα γίνει, θα πληρώσουμε, πόσο θα πληρώνουμε τη βενζίνη, τι θα γίνει με το πετρέλαιο, τι θα γίνει. Εδώ οδεύουμε τώρα σε μια εκρηκτική κατάσταση όσον αφορά το θέμα του κόστους του πετρελαίου. Και γιατί το λέω είναι εκρηκτική? Εκρηκτική είναι γιατί θα δούμε μια έλλειψη διεισμένων προϊόντων του πετρελαίου, και αυτό γιατί έχουμε τη ξαφνική απόφαση του Πούτιν να απαγορεύσει, προσέξτε, σε ιδιώτες εξπόρτες, όχι μόνο σε κρατικούς εξαγωγής, να απαγορεύσει οποιαδήποτε εξαγωγή, είτε πώς το λένε, είτε πετρελαίου δίζελ, είτε διεισμένο πετρελαίο, οτιδήποτε μπορεί να παράγουν τα διελιστήρια, όλα τα refined, ας πούμε, αυτά προϊόντα, είτε να απαγορεύσουν επίσης και να βγαίνουν και, πώς το λένε, και jet, δηλαδή, για τα αεροπλάνα. Και
2: εδώ... Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
5: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
8: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
9: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
10: Τα νόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
11: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
12: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
13: Real FM. Η ώρα είναι 12.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού.
24: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55 με 60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Παράλληλα για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσιων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα. Σε ισχύ τίθενται από αύριο οι νέες μειωμένες τιμές σε είδη ευρείας κατανάλωσης με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς και τη μέση μείωση να υπολογίζεται στο 7%. Δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι σοβαρά, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του περιστατικού με πυρά που σημειώθηκε σε rave party στην πόλη Αράου της Ελβετίας κοντά στη Ζυρίχη. Περισσότερα στο enikos.gr. Τραγωδία στη Χαλκιδική, όπου 84χρονος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το όχημά του. Η φωνική κακοκαιρία στην Κύπρο άφησε πίσω της έναν νεκρό και 2 τραυματίες. Το σκάφος του 76χρονου επιχειρηματία διαλύθηκε στα βράχια. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση 2 ατόμων που φέρονται να εισέβαλαν σε εργοτάξιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και να αφαίρεσαν καλώδια οπτικών ινών.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πρόκριση για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών έπειτα από 47 χρόνια στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων. Στον ημιτελικό κέρδισε με 3-2 σετ τη διοργανώτρια Ιταλία και στις 9 απόψε θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο κόντρα στη Γαλλία. Στο χάντμπολ η εθνική μας ομάδα των ανδρών νίκησε με 32-30 την Πορτογαλία και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία της όπου θα αναμετρηθεί με την Αίγυπτο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 34 βαθμούς. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε ακριβώς 7 λεπτά μετά τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Το 7 το ξέρετε, είναι αγαπημένος μου αριθμός. Τυχερός μου αριθμός το 14. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχω κερδίσει απολύτως τίποτα με το 14. Γενικότερα δεν... Οτιδήποτε μου έλεγε προχθές της προάλλης ένας συνάδελφος. Δεν θέλω τίποτα, μου λέει, να δω ένα όραμα με τους... μιλούσαμε για τον Άγιο Φανούρη. Δεν μπορεί, λέει, ο Άγιος Φανούρης να μου αποκαλύψει τους αριθμούς του Λότο, του Τζόκερ. Το εξήγησα ότι δεν λειτουργεί έτσι ο Άγιος Φανούριος. Είναι άλλο πράγμα. Και μου λέει, δεν έχεις εσύ, δεν έχεις δει κανένα όραμα να μου δώσεις τους αριθμούς. Λέω, εγώ μπορώ να συνδράμω μόνο εάν σου δώσω τους 43 αριθμούς, οι υπόλοιποι 6 μάλλον θα κερδίσουν. Κάπως έτσι είναι το πράγμα. Δεν κερδίζω ούτε καν στο ξυστό όταν κατεβαίνω κάτω στο κέντρο της Αθήνας. Ξέρετε, εκεί που είναι οι θέσεις του Δήμου Αθηναίων. Βλέπω τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσω αμέσως μετά. Βλέπω και μηνύματα. Ο Παράσκος, παραδείγματος χάρη, ο Παράσκος από την ΚΟ, λέει, ρωτήστε τον κύριο Ανδριανό, με πραγματικό κοστολόγιο συν 40% φέτος, γιατί πουλάω μείον 25% σε σχέση με πέρυσι. Πουλάω στην τοπική τουριστική αγορά, στα μάρκετς, στα ξενοδοχεία, τροφοδοτώ ξενοδοχεία. Ο τουρισμός έχει νούμερα, δεν έχει ποιότητα κατανάλωση, άρα δεν έχουν νόημα τα νούμερα, όπως γράφει ο Παράσχος. Καλή ευκολία από την τουριστική και πάντα παραγωγική ΚΟ, όσο αντέχουμε. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Ανδριανός είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές και στους ακροάτρες. Καλή Κυριακή σε όλους και
0: καλή,
1: σε όλες.
0: Καλή Κυριακή. Συνεχόμενες περιοδίες από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Βεβαίως. Καταρχήν η εβδομάδα που ξεκινάει είναι η εβδομάδα της ΔΕΘ, όπως γνωρίζετε, και όλη αυτή η εβδομάδα που προηγήθηκε και αυτή που διανύουμε και η επόμενη είναι μια, πραγματικά ένας μαραθώνιος πολλών στελεχών όλης της κυβέρνησης, όλων των υπουργών, υφυπουργών, όλων των κυβερνητικών στελεχών στην χώρα, για να ενημερώσει βεβαίως, να ακούσει και βεβαίως να υποστηρίξει το κυβερνητικό έργο που γίνεται και είναι σημαντικό.
0: Αισθανόμαστε ότι έχουμε βιώσει και ότι πρόκειται να βιώσουμε μια προ-ΔΕΘ, κύριε Υπουργέ. Και γιατί το λέω αυτό?
1: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα, από τη Δευτέρα, όπως είπατε και εσείς, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, και δεν είναι υπερβολή, μόνο ο Κυριάκος Πιερακάκης θα καθίσει πίσω, λόγω για να ολοκληρωθεί το πακέτο. Βεβαίως, της ΔΕΘ. Όλοι οι υπουργοί θα είσαστε στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Βεβαίως, θα είμαστε όλοι και θα είμαστε κάθε ένας σε νομούς, και έχει αυτό άμεση σχέση με την πολιτική, ότι είμαστε δίπλα στους πολίτες, δίπλα στον κόσμο. Συνεχίζουμε τη μεγάλη προσπάθεια, τη μεταρρύθμιση με τα προβλήματα που υπάρχουν, και βεβαίως ζητούν ακόμα λύσεις, και βεβαίως προβλήματα τα οποία έχουμε λύσει, έργα που έχουμε κάνει. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να προβάλλουμε τα έργα μας, να ακούμε τους πολίτες και τα προβλήματα, ώστε να λύνουμε όποιο πρόβλημα υπάρχει και όπου πρέπει να αυξήσουμε ταχύτητα και να δώσουμε μεγαλύτερη όθηση για να ολοκληρωθούν και τα έργα και βεβαίως να λυθούν, όπως είπα, πολλά προβλήματα που υπάρχουν, και είναι λογικό με όλο αυτό και το γεωπολιτικό πλέον περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί από τις κρίσεις, από το πετρέλαιο και τις πρώτες ύλες που επηρεάζονται από τα καύσιμα. Είναι ένα περιβάλλον δύσκολο, όμως είμαστε εδώ γιατί υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει κρατήσει σταθερά το τιμόνι της χώρας. Ο Πρωθυπουργός έχει κρατήσει, γιατί είναι πολύ βασικό και ειδικά σε ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, να έχεις μια σταθερότητα στη χώρα σου με μια συνετή οικονομική πολιτική που αποδίδει καρπούς, και τελικά αυτοί οι καρποί διαχέονται στην κοινωνία και στους πολίτες, στους συνανθρώπους μας, και αυτό βεβαίως έχει ξεκινήσει και φαίνεται και θα τα ανακοινώσει βεβαίως και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ συγκεκριμένα μέτρα στήριξης της οικογένειας, των συνταξιούχων, των επαγγελματιών, όλων των συνανθρώπων μας που έχουν πραγματικά ανάγκη, και των κοινωνικών ομάδων και των επαγγελματικών ομάδων που πραγματικά θα δουν να ξετυλίγεται ένα πρόγραμμα του 27, βεβαίως το πρόγραμμα του 27, αλλά και έναν οδικό χάρτη και τα μέτρα που θα παρουσιαστούν μέχρι το 2030. Θα παρουσιαστούν οι πρώτοι άξονες του σχεδίου έως το 2030. Οι εκλογές γνωρίζετε ότι θα γίνουν τέλος, όπως είπε και ο Πρωθυπουγός, της τετραετίας, επομένως έχουμε χρόνο.
0: Μισό τέλος τετραετίας όταν λέτε θα πάμε και Ιούνιο?
1: Ο Πρωθυπουγός έχει πει ότι θα είναι την άνοιξη
0: του 27.
1: Το 27. Μπορεί να είναι Μάιος, η άνοιξη είναι Μάιος, άρα ναι. Η θητεία συνταγματική είναι μέχρι και τον Ιούνιο. Έτσι,
0: η θητεία συνταγματική σας δίνει το δικαίωμα και τέλη Ιουνίου να πάτε.
1: Ναι, όμως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα έχει η χώρα μας στο δεύτερο εξάμηνο του 27, και γι' αυτό πιστεύω ότι οι πολίτες θα σταθούν εκτός των άλλων με υπευθυνότητα στην κάλπη, λαμβάνοντας υπόψη και ποιος θα είναι ο προεδρεύων, ποιος θα προεδρεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 27, γιατί πολλά κρίνονται και στις προεδρίες και για τα εθνικά συμφέροντα και για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Επομένως, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αυτή, η Νέα Δημοκρατία ως παράταξη, κύριε Παπαδάκη, έχει αποδείξει ότι πραγματικά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας και όχι με ανευθυνότητα ή καιροσκοπισμό που πολλές φορές η αντιπολίτευση χρησιμοποιεί και με λαϊκισμό, χωρίς πραγματικά να έχει προτάσεις ρεαλιστικές και πραγματικά να σκέφτεται ότι βιώσαμε μια κρίση την προηγούμενη δεκαετία. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, λοιπόν, να επαναλάβουμε
0: μία τελεία λάθη. Για να σας κάνω και ερωτήσεις.
1: Βεβαίως, λάθη του παρελθόντος, γιατί δεν έχουμε δικαίωμα, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός και λέμε όλοι μας, να υποθηκεύουμε το μέλλον της νέας γενιάς, και γι' αυτό μας κάνουν και κριτική, γιατί αποπληρώνουμε και τα χρέη με κέρδος για την εθνική οικονομία, τα χρέη που οφείλουμε, τις δανειακές υποχρεώσεις, που τα κέρδη είναι πολλαπλά. Και το βασικότερο κέρδος είναι στις επόμενες γενιές, γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα να μεταφέρουμε αυτά τα χρέη στις επόμενες γενιές, στους νέους μας.
0: Λοιπόν, μου τα έχετε βάλει όλα στο τραπέζι, κανένα απολύτως πρόβλημα. Εγώ θέλω να ξεκινήσω και να ρωτήσω το εξής.
1: Βέβαια.
0: Αυτή η περιοδία, όλο αυτό το μάζεμα των υπουργών στην Βόρεια Ελλάδα, συν το γεγονός ότι ήταν διευρυμένη η επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Δυτική Μακεδονία. Έκανε πολλές επισκέψεις. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη πριν από τα εγκαίνια της ΔΕΘ, κύριε Υπουργέ? Θα είναι στις 2 Σεπτεμβρίου.
1: Εμείς δεν χαράσουμε την πολιτική ανάλογα το τι θα κάνει με το τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας. Εμείς έχουμε ένα
0: σας
1: έργο.
0: Σας έχει ψυχλοενοχλήσει όμως το γεγονός ότι ανεβαίνει 2 Σεπτεμβρίου.
1: Δικαίωμά του είναι, αλλά όμως όλοι κρινόμαστε, γιατί θεσμικά νομίζω ότι γνωρίζουν όλοι ότι όλα αυτά τα χρόνια πάντα προηγείται η κυβέρνηση, όπως το έχει κάνει και το κυβερνών κόμμα, όπως και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας το είχε κάνει. Όμως αυτό είναι το λιγότερο. Εκείνο που έχει σημασία έχει, κύριε Παπαδάκη, να έχεις απαντήσεις, να έχεις πρόγραμμα, να έχεις κάνει έργο, και έργο το οποίο συγκρίνεται, και το έργο το δικό μας συγκρίνεται ξεκάθαρα με τον κύριο Τσίπρα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι νομοθετήσαμε, για παράδειγμα, την σύνταξη κυρίας. Ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου Τσίπρα που δυστυχώς περιέκοψε τις συντάξεις κυρίας. Έγινε μια αποκατάσταση και περίπου 8.500 συνάνθρωποι μας θα πάρουν τις περικοπές, και ένας μεγάλος αριθμός δεν θα επιστρέψει χρήματα.
0: Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα ακούσουν πράγματα από τον Πρωθυπουργό?
1: Κοιτάξτε,
0: διότι ακόμα και το ερώτημα ενός αγρότη του Παράσχου, ο οποίος λίγο πριν σας βγάλω στον αέρα έστειλε το μήνυμα, ρωτήστε τον κύριο Αδριανό, με πραγματικό κοστολόγιο συν 40% για τη φετινή χρονιά, πουλάει μείον 25% σε σχέση με πέρυσι.
1: Καταρχήν, για τις τιμές πώλησης, όπως ξέρετε, δεν μπορείς να κάνεις πολιτική καθορισμού των τιμών, έτσι.
0: Όχι, λοιπόν, αλλά μπορούμε να κάνουμε όμως, μπορούμε να κάνουμε πολιτική για το κόστος παραγωγής.
1: Βεβαίως, και έχουμε κάνει όμως. Έχουμε κάνει πολιτική για το κόστος παραγωγής, μείωση του κόστος παραγωγής και επιδότηση των καυσίμων, γιατί έτσι γνωρίζουν όλοι και ο κ. Παράσκος ότι οι καταστάσεις που βιώνουμε λόγω του πολέμου και όταν βλέπεις την Αντλία και το βαρέλι του πετρέλαιου να έχει αυτές τις διακυμάνσεις και να πηγαίνει στα ύψη, λογικό είναι να υπάρχουν επιπτώσεις. Και εδώ έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση, γιατί έχει κάνει τη συνετή οικονομική πολιτική, να στηρίξει, κύριε Παπαδάκη, όλο αυτό το διάστημα και τους αγρότες μας και με τα λοιπάσματα, γιατί πρέπει να τα θυμίσω, κόστος παραγωγής είναι το λοιπάσμα, το μείον 15% που πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θέσαμε και πήραμε την έγκριση και άνοιξαν και τα αυτιά τους να ακούνε ότι πρέπει να στηρίξουμε, ας πούμε, τα λοιπάσματα, τα καύσιμα, με την μείωση και την επιδότηση, το αγροτικό πετρέλαιο, το ρεύμα στο πρόγραμμα Αγία που είναι 8,5 λεπτά η κιλοβατόρα. Είναι δηλαδή μέτρα στήριξης και βεβαίως εκτός αυτών ειδικές καλλιέργειες που είχαν προβλήματα, για παράδειγμα το ρύζι, επιδοτήθηκε, ενισχύθηκε μέσω de minimis, κύριε Παπαδάκη, με 20 εκατομμύρια περίπου. Στηρίξαμε την ειδική του τριφύλι που επλήγει με 35 περίπου εκατομμύρια που επλήγει λόγω και της ευλογιάς. Στηρίζουμε τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από την ευλογιά ή τον αυτόδη πυρετό. Και εδώ είμαστε, ό,τι περιθώριο υπάρχει στο δημοσιονομικό έτσι πλαίσιο, γιατί είναι συγκεκριμένα, είναι νούμερα. Ναι. Ό,τι υπάρχει πραγματικά περιθώριο, όπου υπάρχει περιθώριο, στηρίζουμε με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής. Όμως υπάρχουν παράγοντες, γιατί πάντα μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας και της ειλικρίνειας, όπως οι εξωτερικοί παράγοντες, πρώτα ήταν η Ουκρανία, που ακόμα συνεχίζει και δημιουργεί προβλήματα. Ας πούμε, από εκεί οι εισαγωγές των λοιπασμάτων και των πρώτων υλών για τα λοιπάσματα ήταν σημαντικές. Η ουρία, ας πούμε, και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη λίπανση. Ο κόλπος έχει, έχει επηρεάσει και το πετρέλαιο πάρα πολύ το κόστος των λοιπασμάτων. Γι' αυτό ήρθαμε λοιπόν και στηρίζουμε όλη αυτή την διαδικασία με άμεσο στόχο, δηλαδή να μειώσουμε και να ελαφρύνουμε το κόστος παραγωγής που πράγματι επηρεάζεται όμως από παράγοντες που δεν έχουν σχέση με τις επιλογές τις δικές μας.
0: Κύριε Υπουργέ,
1: ένας πόλεμος, κόσμο δεν είναι.
0: Θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να κλείσουμε με το θέμα της Λέσβου.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα αυτό το οποίο μας είπε εχθές και ο κύριος Μουτζούρης, ο Περιφερειάρχης, ήρθαν και πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που μας λένε το εξής. Και σήμερα η κυρία Κομνηνάκα, η βουλευτής του ΚΚΕ, λέει, μα για ποιο λόγο δεν γίνονται τα εμβόλια όταν η Κύπρος κάνει εμβόλια.
1: Ναι, και... δεν ξέρω ποια είναι τα αποτελέσματα της Κύπρου. Δεν τα πούμε εμείς, ούτε εγώ ως πολιτικός, ούτε η κυρία, η συνάδελφος, ούτε...
0: Δεν ισχύει το γεγονός ότι εξάγει η Κύπρος, ότι αγοράζουμε εμείς από την Κύπρο.
1: Και εμείς εξάγουμε τυριά. Και εμείς εξάγουμε. Τα υδρογονικές επιχειρήσεις του νησιού, οι οποίες επιδοτήθηκαν και καταβλήθηκαν και 2,6 εκατομμύρια σε αυτές, συνεχίζουν τα τυριά να βγαίνουν από το νησί. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να γίνει εκρίζωση και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Και εδώ το Υπουργείο, η πολιτική ηγεσία είναι ξεκάθαρη ότι πρέπει ο στόχος να είναι η εκρίζωση της νόσου ώστε μετά να προχωρήσουμε στην ανασύσταση. Εκείνο όμως που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ είναι πρώτον να αντιμετωπιστεί στο νησί, που γίνεται μεγάλη προσπάθεια, πηγαίνουν και επιπλέον στρατιωτικοί κτηνιάτροι. Απ' την άλλη μεριά όμως πρέπει να προσέξουμε να μην γίνει διασπορά σε άλλα νησιά ή στην υπόλοιπη χώρα, γιατί όπως έχω ξαναπεί, κύριε Παπαδάκη, ο ιός αυτός είναι πολύ μεταδοτικός, είναι επικίνδυνος για όλη την εκτινοτροφία. Έχουμε από την άλλη μεριά την ευλογιά, η οποία συνεχίζει, παλεύουμε και εκεί και παλεύει και ο συνάδελφος και ο υπουργός, ο κύριος Σχοινάς, και ο κύριος Καβαντάς, που έχει την αρμοδιότητα της εκτινοτροφίας, Έχουμε ενισχύσει τώρα, επειδή είπατε για τη Λέσβο, με 3,5 εκατομμύρια για τα σφαγιαστέτα ζώα.
0: Ναι, ξέρετε, να ακούμε παραδείγματος χάρη κτηνοτρόφους να λένε θα μας κλείσουν στη φυλακή, σημαίνει ότι θα πρέπει η πολιτεία να κινηθεί λίγο πιο γρήγορα και μάλιστα να αποζημιώσει αυτούς τους ανθρώπους.
1: Τους έχουμε αποζημιώσει και αποζημιώνουμε τώρα 70 ευρώ.
0: Και γιατί φωνάζουν όμως τώρα?
1: Κοιτάξτε, όταν σφαγιάζεται το κοπάδι σου, αυτοί οι άνθρωποι είναι, βλέπουν την περιουσία του, δεν είναι. Αλλά κανένα δεν τα αποφασίζει η πολιτική ηγεσία. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω. Αυτές είναι αποφάσεις των επιστημόνων, των κτηνιάτρων. Εμείς ακολουθούμε λοιπόν. Υπάρχει νομοθεσία, υπάρχει ευρωπαϊκός κανονισμός που επιβάλλει συγκεκριμένο πλαίσιο, κύριε Παπαδάκη. Συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και βεβαίως οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και η Γενική Διεύθυνση του Κτηνιατρικής του Υπουργείου, αυτοί λοιπόν αποφασίζουν. Δεν αποφασίζουμε εμείς.
0: Υπάρχει κάτι τότε κάποιοι δεν έχουν καταλάβει σωστά, γιατί εξακολουθούν να λένε ότι η Ευρώπη δεν μας απαγορεύει, λέει, να κάνουμε το εμβόλιο. Τι στην ευχή γίνεται? Μας το απαγορεύει ή δεν μας το απαγορεύει?
1: Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι η προσπάθεια...
2: Energy 94,2. Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
3: Σου έχω υπέροχους συνδυασμούς φρούτων για να έχεις ένα πλήρες σνακ οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ξεκινώντας από ροδάκινο, γιαούρτι και καρύδια. Συνδυάζει πρωτεΐνη και καλά λιπαρά, προσφέροντας χορεσμό αλλά και σταθερή ενέργεια μέσα στην ημέρα σου. Το καρπούζι με φέτα είναι ο πιο δροσερός καλοκαιρινός συνδυασμός. Επίσης, τα περίκοκα με φυστικό βούτυρο. Συνδυάζει υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και λιπαρά, πλήρως ισορροπημένα για ένα λατρεμένο και χορταστικό σνακ. Τέλος, προτείνεται σταφύλι ή κεράσια με ξηρούς καρπούς. Τα καλά λιπαρά και οι φυτικές ίνες θα βοηθήσουν τον οργανισμό για μεγαλύτερο κορεσμό και πιο σταθερή γλυκόζη. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold.

0: γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
0: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
2: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένω.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
7: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
6: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
7: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
7: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
6: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
7: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
6: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο.
6: Την απόλαυση.
7: Εδώ τη σπουδάσαμε.
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία,

0: Βάλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
2: Η Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Σε ισχύ τίθεται από αύριο η Εθνική Πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, επισημαίνει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο real.gr. Επεισόδιο με πειρά σημειώθηκε σε rave party στην πόλη Αράου της Ελβετίας κοντά στη Ζυρίχη. Πλέξτον ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο απολογισμός. Λουόμενη τραυματίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Κλέφτικο της Μήλου έπειτα από αποκόλληση βράχων. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί στην Αθήνα, 29 σε Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα και 30 στη Λάρισα.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Θέλω πραγματικά γενικότερα να αλλάξω την ατζέντα, να προχωρήσω και σε άλλα πράγματα, αλλά είναι τόσα πολλά τα μηνύματάκια σας που μπαίνω στον πειρασμό και θέλω να τα διαβάσω. Πραγματικά θέλω να τα διαβάσω. Θα πάμε στον κύριο Αδαλή λίγο αργότερα για να διαβάσω ακριβώς τα μηνύματάκια σας. Ο Λοΐζος, παραδείγματος χάρη, μου γράφει: κύριε Παπαδάκη, θεωρήσετε θεσμικό ατόπιμα ο κύριος Υπουργός ότι ο κύριος Τσίπρας θα μιλήσει πριν από τον κύριο Μητσοτάκη. Έχουν ξεπλύνει όμως αυτό που έκανε ο κύριος Σαμαράς το 2015 στην παράδοση των κλειδιών του Μαξίμου. Δεν τα έδωσε ο κύριος Σαμαράς, αυτό δεν είναι θεσμικό ατόπιμα? Να μην παραδώσει, να μην κάνει παράδοση παραλαβή ουσιαστικά. Ναι, καταλαβαίνω πως το γράφεις, Λοΐζο μου. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα για αυτό που μου γράφεις στο τέλος. Άκουσε. Το ρεπορτάζ λέει το εξής. Ότι ο κύριος Σαμαράς περίμενε στο πρωθυπουργικό γραφείο, αλλά ακύρωσε την έλευσή του ο κύριος Τσίπρας τουλάχιστον 3 φορές. Αυτό λένε από την πλευρά του κύριου Σαμαρά. Την πρώτη φορά εντάξει, τη δεύτερη φορά εντάξει, όταν και την τρίτη φορά ακύρωσε και είπε ότι θα έρθει αργότερα, ο Αντώνης Σαμαράς σηκώθηκε και έφυγε. Εντάξει. Όσοι γνωρίζουν και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και συμπεριφέρεται ο Αντώνης Σαμαράς, αναρωτιούνται πώς κατάφερε και έμεινε και τις δύο προηγούμενες φορές, να ξέρετε. Να σας πω την αμαρτία μου. Ο Σταύρος. Ναι. Δεν ξέρω, ρε Σταύρο μου, τι θα κάνει η κυρία Κομνηνάκα, ειλικρινά, αλλά είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Την έχουν στείλει οι συντοπίτες και συντοπίτησές της εκεί. Όχι, έτσι. Οπότε οφείλουμε να σεβόμαστε πρώτα απ' όλα αυτούς οι οποίοι είναι πίσω από κάθε βουλευτή. Και αυτοί και αυτές που είναι πίσω από κάθε βουλευτή είναι οι ψηφοφόροι. Είναι συμπολίτες μας. Είναι συνάνθρωποι μας. Και οφείλουμε να τους σεβόμαστε. Αυτό. Γεια σου, Τζόρτζ. Το Brent λέει έπεσε 5%, αλλά η βενζίνη ανέβηκε 5 λεπτά. Έχουμε και το λέμε και το φωνάζουμε κάθε μέρα. Όταν πέφτει το Brent, δεν πέφτει η ρημάδα, η τιμή. Και έχουμε βεβαίως και τα 10 λεπτά τα οποία συνεχίζονται. Καλημέρα. Ο Κώστας από τα Πατήσια μου στέλνει τώρα κάτι το οποίο λέει είναι καιρός για βουλεύτρια, πριτάνησα και διδακτόρισα. Ναι. Αλήθεια. Και μου στέλνεις τώρα κάτι, μου στέλνεις ένα link το οποίο δεν ξέρω αυτό το link που παραπέμπει, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να ανοίξει κιόλας. Μισό λεπτάκι. Α, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας. Μάλιστα. Αγρότησα, σερβιτόρα, στυλίστρια, πολίτρια, αστυνομικός, καμαριέρα, στρατιωτίνα, Ο δάσκαλος που είχα, ναι. Μαγείρισα, αεροσυνοδός, τηλεφωνήτρια, διευθύντρια. Οκ. Και έχω τελείως διαφορετική άποψη από αυτού. Όχι, αυτά που διάβασα είναι σωστά. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο, Κώστα μου, θα μπορούσα να διαβάσω από αυτό το link το οποίο μου έστειλες. Θα το ψάξω όμως λίγο, θα το ψάξω επισταμένα στο διάλειμμα. Εδώ έχουμε. Βρε Μάνο μου, δεν ξέρω τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά αναφέρεσαι σε ποδοσφαιρικά. Δεν ξέρω, καλά πάμε από τις μεταγραφές, αλλά θα δείξει αν αναφέρεσαι σε αυτό, αν αναφέρεσαι σε κάτι άλλο. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας ιδιαίτερα. Εγώ κοιτάω και κάνω τη δουλίτσα μου και βρίσκομαι πάρα πολλές ώρες στον δρόμο, εκτός σπιτιού. Ο Τζόρτζ, ζουν στον κόσμο τους, γράφει ο Τζόρτζ. Πιστεύει ότι ένας πολίτης που δεν μπορεί να πληρώσει το ενίκιο του ή να αγοράσει τρόφιμα νοιάζεται ποιος θα προεδρεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη, δεν μπορεί να μην έχει κυβέρνηση η χώρα μας όταν αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε εσείς θα επιλέξετε ποιον θα στείλετε εκεί. Και είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί πρόκειται κιόλας να υπάρξει διαχείριση κάποιων πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Βάλτε το στο μυαλό σας αυτό. Ο Νικόλας, για τον κύριο Ανδριανό, είμαστε λέει κοντά στους πολίτες. Από πού προκύπτει αυτό? Η κυβέρνηση δεν είναι κοντά στον πολίτη. Αυτό προκύπτει από τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα. Η κυβέρνηση απλά διαχειρίζεται συμφέροντα ελληνικά και ξένα, λέει ο Νικόλας. Το ίδιο ισχύει και για την αντιπολίτευση, που και αυτή υποστηρίζει τα ίδια συμφέροντα.
Ωραία, οκ. Okay. Την αγάπη μου. Τώρα, φτάνει στο σημείο κάτι που έλεγα πριν από τις εκλογές του 2023, ότι ο ελληνικός λαός επιλέγει με βάση το ποιος είναι ο λιγότερα χειρότερος. Και με ψέγατε κιόλας τότε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Μάνος λέει, τα ταξί δεν έχουν δώσει επιδότηση. Ρωτήστε τον Υπουργό, υπάρχουν και ταξί που καίνε βενζίνη. Τώρα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να μας μιλήσει για τα ταξί. Λίγο δύσκολο όπως καταλαβαίνεις. Ο Νίκος... καλή σεζόν να έχετε, κύριε Παπαδάκη. Σχολιάσατε τον τρελό με τα κολονάκια στο δρόμο. Ναι. Να δείτε πόσους τρελούς ανέστητους συναντάω όταν πηγαίνω για μπάνιο στη θάλασσα. Αν όχι τους ίδιους, τα απομεινάρια τους, με τη μορφή ό,τι είδους σκουπιδιών μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό το έσχος που βλέπουν τα μάτια μου δεν περιγράφεται με λόγια, αλλά πρέπει κάποιος να το δει από κοντά για να το καταλάβει. Έχω πάντα μία σακούλα μαζί μου και πριν βουτήξω μαζεύω ό,τι μπορώ από την παραλία. Λυπάμαι πολύ για αυτό το φαινόμενο και ότι λίγο μπορώ να προσφέρω, το προσπαθώ και πολύ καλά κάνεις. Και εμείς πρέπει να σου πω από τη δική μας την πλευρά. Κρίμα για την παιδεία που δίνουν οι οικογένειες στα παιδιά τους. Έχουμε γεμίσει ανέστητους και παρτάκηδες που δεν σέβονται τη φύση και την γαλήνη που αυτή προσφέρει και τις ανταποδίδουν ύβρις και κακία. Μακάρι να μπορούσαμε να οργανώσουμε μια εκστρατεία για σεβασμό και αγάπη στο περιβάλλον στα νέα παιδιά. Με εκτίμησε ένας απλός εκπαιδευτικός, γυμναστής. Ένας πολύ καλός άνθρωπος και συνειδητός και συνειδητοποιημένος όσον αφορά στην κοινωνία, θα πω εγώ, αγαπητέ Νίκο μου. Προσπαθώ, λέει, στο σχολείο, το αποτέλεσμα είναι το τίποτα, δυστυχώς. Ξέρεις τι, θα προσθέσω σε αυτό το οποίο περιέγραψες για τις παραλίες αυτούς τους τύπους και τις τύπισες που καπνίζουν το τσιγαράκι και θάβουν τη γόπα, αντί να έχουν ένα μπουκαλάκι, κάτι οτιδήποτε, θάβουν τη γόπα μέσα στην άμμο. Λες και όταν θα γυρίσουν του χρόνου θα βρουν τσιγαριές. Είμαστε απαράδεκτοι γενικότερα. Είμαστε πραγματικά απαράδεκτοι. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, πραγματικά. Γεια σου, ελπίδα μου. Σήμερα θα πω καλησπέρα και ραντεβού στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Καλή συνέχεια, με υπομονή πολύ, ασφαλώς. Θα τα λέμε καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Και όποιος αντέξει, διότι θα λέμε πολλά. Κυρία Βουτσά, διαφημιστικό διάλειμμα σας παρακαλώ πολύ. Πάρτε το πάνω σας.

0: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
1: Περάστε. Παρακαλώ αν έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάχ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
2: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
1: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
0: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
2: Ναι.
0: Τι βλέπεις?
2: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
0: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι.
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει.
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει.
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου?
5: Εντάξει.
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
10: Σήμερα, 2 βιβλία και 1 περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, είχαμε αυτό το πέρασμα της ακραίας καταιγίδας που χτύπησε την Κύπρο και έχει αφήσει πίσω της ένα νεκρό, τουλάχιστον με βάση τα τελευταία τηλεγραφήματα. Επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή Κάβο Γκρέκο. Εν πάση περιπτώσει, πολλές πλημμύρες στην Κύπρο από αυτό το πραγματικά φωνικό πλέον πέρασμα, από τη στιγμή που υπάρχει ο νεκρός, φωνικό πέρασμα από την Κύπρο μας. Τέλος πάντων, θα τα ακούσετε κιόλας και στα δελτία ειδήσεων του Real FM. Θέλω να πάμε γρήγορα στον κύριο Γιώργο Αδαλή. Αφήσαμε τελευταία τη Βενεζουέλα, γιατί ο οικονομολόγος οικονομέτρης μας, έχω την εντύπωση ότι θα μας πει αυτά τα οποία πραγματικά συμβαίνουν ή πρόκειται να συμβούν. Τι είναι τούτο που μας βρήκε, κύριε Αδαλή? Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παδάκη.
0: Τι γίνεται, αλλάζει τόσο γρήγορα ο κόσμος σε πολλά επίπεδα?
1: Τώρα επιτρέψτε μου αυτό να σας πω, είναι περσινά ξινά στα φύλλα.
0: Για σας, όχι για εμάς τους κοινούς θνητούς.
1: Πιθανόν που είμαστε στην αγορά αυτή. Ναι. Να το αναλύσουμε.
0: Παρακαλώ.
1: Πιστεύω ότι το έχουμε συζητήσει και παλιά, τόσο για τη Βενεζουέλα και τη σχέση της με το Ιράν, αλλά και τη σχέση με το Καζακστάν. Δηλαδή, πάντοτε, εφόσον μιλάμε για το πετρέλαιο, έτσι. Mm. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω κάτι, το οποίο πρέπει να είναι απαραίτητο στις αναλύσεις μας για να γίνουν και κατανοητές. Όταν μιλάμε για βαρέλι πετρέλαιο, ο κόσμος πιθανόν να νομίζει ότι κάθε βαρέλι είναι το ίδιο με το άλλο, αλλά δεν είναι έτσι. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές, ας το πούμε, ποικιλίες αργού πετρελαίου, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να διελιστούν από όλα τα διελιστήρια. Υπάρχουν κάποια που μπορούν να τα διελίσουν όλες αυτές τις ποικιλίες που έχουν πιο ανεπτυγμένη τεχνολογία, αλλά τα περισσότερα δεν μπορούν. Είναι εξειδικευμένα. Η Αμερική λοιπόν τι έχει κάνει, γιατί υπάρχει ένα παράδοξο που πρέπει να το αναλύσουμε. Η Αμερική τα τελευταία δεκαετία κατάφερε και έγινε πρώτη σε παραγωγή και εξαγωγές. Ξεπέρασε τους πάντες. Ξεπέρασε τους πάντες και ακόμα και τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, με μια, ας το πούμε, πολιτική η οποία άλλα έλεγε το πρωί, μιλούσε για πράσινη ενέργεια. Μιλάω από την εποχή του Ομπάμα και μετά και για τον Biden. Μιλούσε για πράσινη ενέργεια, αλλά ταυτόχρονα ενίσχυε από το 2014 μέχρι το 2019, ας πούμε, ενίσχυσε κατά 500% την παραγωγή της σε πετρέλαιο. Και έτσι ξεπέρασε πρώτη. Όμως, εδώ πρέπει να κάνουμε μια αναφορά για να γίνουν κατανοητά όλα αυτά. Η Αμερική μπορεί να είναι πρώτη δύναμη σε, ας το πούμε, σε παραγωγή και εξαγωγές, αλλά εσωτερικά για δικό της λογαριασμό χρειάζεται αυτό που λέμε βαρύ αργό πετρέλαιο. Και το βαρύ αργό πετρέλαιο δεν είναι δικό, δεν είναι παραγωγή δικιά της. Η Αμερική εξειδικεύεται στο ελαφρύ αργό πετρέλαιο. Το ελαφρύ αργό πετρέλαιο είναι αυτό που εξάγει σε εμάς στην Ευρώπη, στην Ασία και σε όλο τον κόσμο. Ενώ αντίθετα το βαρύ αργό πετρέλαιο το κρατάει για τη δικιά της, την domestic, την εγχώρια παραγωγή. Αυτό διηλίζει δηλαδή. Τώρα, επειδή δεν έχει αποθέματα βαρύς αργού πετρελαίου, αναγκάζεται και εισάγει από όποια χώρα βρει. Δηλαδή, ενώ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και ο μεγαλύτερος εισαγωγέας, ό,τι βρίσκει απ' έξω σε βαρύ αργό πετρέλαιο, θέλει να το εισάγει να καλύψει τις δικές της διελιστικές ανάγκες, γιατί αυτή είναι η στρατηγική της δεκαετίες τώρα. Βαρύ αργό πετρέλαιο έχει κατά κύριο λόγο η Βενεζουέλα και το Ιράν. Και λέω λοιπόν εδώ, ενώσαμε τις τελίτσες τώρα για αρχή.
0: Ναι, έχω την εντύπωση πως ναι. Αυτό όμως φαντάζομαι ότι αλλάζει τελείως, έτσι όπως το περιγράψατε, αλλάζει και τελείως αυτά τα οποία γνωρίζαμε μέχρι τώρα όσον αφορά και στις τιμές αλλά και στο προς τα που θα γύρει η ζυγαριά.
1: Νομίζω, κύριε Παδάκη, ότι στην Ευρώπη γενικότερα υπάρχει ένα έλλειμμα σε ό,τι αφορά την ενημέρωση για το τι είναι το πετρέλαιο. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω, συγχωρέστε με, αλλά έτσι πιστεύω. Η Αμερική δεν θέλει το βενεζουελάνικο πετρέλαιο έτσι για κάποιους λόγους γενικούς, αποικιοκρατικούς ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να προσθέσει, να προσάψει κάποιος εκεί. Το θέλει για λόγους στρατηγικής επιβίωσης. Αυτό καταναλώνει. Και σας λέω ότι δεν είναι μόνο το βενεζουελάνικο που θέλει, δεν είναι μόνο το Ιράν, αλλά και άλλες χώρες στον Περσικό που παράγουν, ας πούμε, που εξορίσουν βαρύ αργό πετρέλαιο. Η Αμερική εδώ και πολλά χρόνια εισάγει το πετρέλαιο αυτών των χωρών. Και μάλιστα έχουμε δει και φαινόμενα μεταξύ ΗΠΑ και συγκεκριμένων χωρών να υπάρχουν τόσο εξαγωγές των ΗΠΑ προς αυτές, όσο και εισαγωγές των ΗΠΑ από αυτές.
0: Ερώτηση. Με αυτό τον τρόπο και με αυτή την εξέλιξη, ναι, αρχίζει ουσιαστικά να απεγκλωβίζεται η Αμερική σε σχέση με και να απομακρύνεται από την ανάγκη να προμηθεύεται πετρέλαιο μέσω των στενών του Ορμούς?
1: Τώρα κάνουμε ένα άλμα. Αυτό θα δούμε αν θα πετύχει τελικά. Γιατί δύο φορές κατά το παρελθόν η Βενεζουέλα, μία επί Τσάβες και μία επί Μαδούρο, απαλωτρίωσε όλα τα ό,τι είχαν οι εταιρείες οι αμερικανικές, Exxon, Chevron και τα λοιπά, και όχι μόνο, τα απαλωτρίωσε και τα κρατικοποίησε. Άρα δεν είναι κάτι δεδομένο ότι δεν μπορεί να προκύψει και μια τρίτη φορά. Γι' αυτό οι εταιρείες οι μεγάλες, αλλά και οι ανεξάρτητοι ίντις, οι ανεξάρτητοι παραγωγοί, θέλουν πλέον ισχυρές νομικές καλύψεις, ότι δεν θα ξαναπάνε εκεί να ξαναβάλουν τα λεφτά τους, αλλιώς δεν θα πάνε να επενδύσουν. Αυτό σας το λέω. Αν δεν υπάρχει δηλαδή ισχυρή νομική κάλυψη, όλα αυτά είναι λόγια, επιτρέψτε μου.
0: Άρα, κύριε Αδαλή, δεν έχει πολύ δρόμο ακόμα για να αρχίσουμε να λέμε ότι όλο αυτό
1: έχει. Ειδικά για τη Βενεζουέλα που έχει ένα διαλυμένο σύστημα υποδομών στην βιομηχανία πετρελαίου, θέλει πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις, τις οποίες πρέπει να σας πω δεν τις έκαναν οι μεγάλοι χαμένοι από αυτή την ιστορία. Διότι αυτοί οι οποίοι μετά τις κυρώσεις και όλα αυτά αγόραζαν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, αλλά αγόραζαν και το πετρέλαιο του Ιράν, ήταν οι Κινέζοι. Για να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες, ξέρετε, οι Κινέζοι θέλουν 14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Καταλάβατε, την ημέρα. Οπότε το 80% της παραγωγής Βενεζουέλας το έπαιρναν οι Κινέζοι, αλλά σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, με μεγάλα discount. Το ίδιο συμβαίνει και με το Ιράν. Τώρα, σε πρώτη φάση με τη Βενεζουέλα, έτσι όπως εξελίσσει το πράγμα με αυτή τη συμφωνία, εάν ευωδώσει, το εάν και τα τρία γράμματα με κεφαλαία, εάν ευωδώσει και προχωρήσει, ο μεγάλος χαμένος από εκεί είναι η Κίνα. Και όχι μόνο η Κίνα, βέβαια, είναι και η Κούβα, η οποία είχε μια συνεργασία, είναι και η Βόρεια Κορέα, είναι και η Ρωσία από αυτή την περιοχή, διότι όλες αυτές οι ποσότητες, ανεξάρτητα πού θα πάνε τελικά, θα διαχειρίζονται από την Αμερική. Στις ΗΠΑ και το ίδιο πράγμα γίνεται, ας πούμε, σε μια άλλη μορφή και σε μια άλλη κλίμακα και στο Ιράν. Γιατί όπως σας είπα, το βαρύ.
2: Energy 94,2.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους. Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.

0: Δημάρχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2.

0: Mixology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55 με 60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Παράλληλα, για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσιων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα. Σε ισχύ τίθενται από αύριο οι νέες μειωμένες τιμές σε είδη ευρείας κατανάλωσης. Το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς. Δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο απολογισμός του περιστατικού με πυρά που σημειώθηκε σε rave party στην πόλη Αράου της Ελβετίας κοντά στη Ζυρίχη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Λουόμενη τραυματίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Κλέφτικο της Μήλου έπειτα από αποκόλληση βράχων. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού. Η φωνική κακοκαιρία στην Κύπρο άφησε πίσω της έναν νεκρό και 2 τραυματίες. Το σκάφος του 76χρονου επιχειρηματία διαλύθηκε στα βράχια. Ξεπέρασαν τους 730 οι νεκροί στο Νεπάλ και την Κίνα μετά την κατάρρευση παγετώνα που προκάλεσε ένα καταστροφικό τσουνάμι λάσπης, βράχων και φερτών υλικών στα Ιμαλάια. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι αγνοούνται. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση 2 ατόμων που φέρονται να εισέβαλαν σε εργοτάξιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και να αφαίρεσαν καλώδια οπτικών ινών.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Την πολωνική Γιαγκελόνια θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στις 16 Σεπτεμβρίου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα των αγώνων του για τη League Phase του Europa League. Για την ίδια διοργάνωση ο Όφη στην πρώτη αγωνιστική θα υποδεχτεί στο Ηράκλειο τη γερμανική Hoffenheim εντός έδρας και η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο Conference League. Στις 15 Οκτωβρίου απέναντι στη βοσνιακή Μπόρατ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά αίθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στα υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω 211-200-8200, όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email studio@realfm.gr.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, καλή Κυριακή να έχετε. Με αρκετούς από εσάς τα είπαμε χθες που ξεκινήσαμε. Όσοι επιστρέψατε από διακοπές, δεν σας λέω καλό χειμώνα. Ελπίζω να περάσατε όμορφα, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη επιστροφή από χθες και σήμερα, 31 του μηνός αύριο, τα κεφάλια μέσα. Υπάρχουν και αυτοί βέβαια που έχουν επιλέξει αυτές τις μέρες να φύγουν για διακοπές και καλά έχουν κάνει, εφόσον μπορούν. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όχι πολλοί κόσμος, διαφορετικές τιμές, είναι πιο άνετοι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Να πω ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο, γιατί αύριο ξεκινάει το πρόγραμμα του Real FM, θα το πω αρκετές φορές. Η εκπομπή από 2-5 πηγαίνει λίγο νωρίτερα. Θα ξεκινάμε στις 12 και θα τελειώνουμε στις 3. Από το επόμενο Σαββατοκύριακο, 12-4, χθες και σήμερα, για τις ανάγκες του καλοκαιρινού προγράμματος, η εκπομπή. Μία είναι, μία ξεκίνησε, μία θα ξεκινήσει και σήμερα όπως τώρα και θα τελειώσουμε στις 4 με τηλέφωνα δικά σας στον αέρα. Από αυτή την ώρα μέχρι και τις 4 μπορείτε λοιπόν να βγαίνετε εδώ στον Real FM στο 211-200-8200 να σχολιάσετε την αθλητική επικαιρότητα που είναι πάρα πολύ μεγάλη, πολύ έντονη, ευχάριστη και δυσάρεστη, και θα αναφερθώ στη συνέχεια γιατί, και οι πρώτες ειδήσεις μας έρχονται από το εξωτερικό δελτίο. Η φρέσκα έχει να κάνει με το μπάσκετ και τη Μονακό που αποκλείστηκε από όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες της Γαλλίας. Μια ομάδα η οποία έπαιζε στην Ευρωλίγκα. Μια ομάδα η οποία την είδαμε να φτάνει σε τελικούς, έτσι. Είναι εκτός λοιπόν επαγγελματικών διοργανώσεων. Και οι άλλες δύο ειδήσεις μας έρχονται από το ποδόσφαιρο και έχουν να κάνουν με Έλληνες παίκτες. Η πρώτη αφορά τον Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω πώς είδατε χθες τον αγώνα του Αμβούργου με την Ντόρτμουντ, την Μπορούσια Ντόρτμουντ στην έδρα της Ντόρτμουντ. 2-0 κέρδισε η Μπορούσια. Κάποια στιγμή γύρω στο 54-55 χτύπησε στο πόδι στο γόνατο ο Κωνσταντέλιας. Είπε στον προπονητή του ότι άκουσε ένα κρακ. Υπάρχουν φόβοι μήπως έχει πάθει ζημιά ο χιαστός. Οι εξετάσεις μάλλον θα γίνουν σήμερα ή σήμερα ή αύριο. Έχουν βγει και ο προπονητής και ο γενικός διευθυντής της Μπορούσια και ο αθλητικός διευθυντής και έχουν εκφράσει φόβους ότι ίσως να έχει πειραχτεί ο χιαστός. Πραγματικά θα είναι μια πολύ άσχημη εξέλιξη για τον πρώην άσο του ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες, τουλάχιστον από αυτό που είδα εγώ μέχρι το 54 που τραυματίστηκε, φαινόταν σαν να παίζει στην ομάδα της Γερμανίας για αρκετά χρόνια. Πάρα πολύ άνετος, πολύ καλός όπως και ο Καρέτσας. Ο Καρέτσας είχε την assist στο πρώτο γκολ του Γκυρασί στο 1ο λεπτό και ο Κωνσταντέλιας πέτυχε το δεύτερο γκολ, άλλαξε και λίγο πορεία η μπάλα. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι πρώτα ότι είδαμε δύο παιδιά, δύο Ελληνόπουλα να ξεκινάνε στη βασική ενδεκάδα της Μπορούσια του Ντόρτμουντ, μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στη Γερμανία, με 80.000 κόσμο σε κάθε εντός έδρας εμφάνιση. Είδαμε δύο παιδιά να συνδυάζονται, είδαμε δύο παιδιά να είναι επιδραστικά στο παιχνίδι της ομάδας τους και φυσικά στενοχωρηθήκαμε όλοι με τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι κάτι το σοβαρό. Καλό θα είναι να περιμένουμε τις εξετάσεις και να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την ομάδα του. Και η άλλη είδηση μας έρχεται από την Premier League, αφορά έναν σπουδαίο τερματοφύλακα, ένα δικό μας παιδί, το Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος έχει πάει στη Χαλ. Η Χαλ έπαιζε εκτός έδρας με την Κόβεντρι, το ντέρμπι των νεοφώτιστων, κέρδισε 1-0, αλλά έχει κάνει μια απίθανη απόκρουση, πάρα πολύ δύσκολη, στο δεξί του δοκάρι χαμηλά. Αυτή τη στιγμή σε όλα τα αγγλικά ταμπλόιτ σήμερα, γενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Μεγάλη Βρετανία, είναι από τα πρώτα θέματα αυτή η επέμβαση του Τζολάκη, ο οποίος μπήκε και σε ένα κλειστό κλαμπ τερματοφυλάκων, οι οποίοι κράτησαν την εστία τους ανέπαφη στις δύο πρώτες αγωνιστικές νεοφώτιστων ομάδων όπως είναι η Χαλ. Η Χαλ έχει 2-2, 6 βαθμούς, φοβερό ξεκίνημα. Και με ένα Τζολάκη που τουλάχιστον στο πρώτο μάτς που τον είδα και κάποιες φάσεις θες, στα highlights, τον βλέπω πιο άνετο, τον βλέπω χαλαρό, τον βλέπω να παίζει με αέρα, με αυτοπεποίθηση. Μπράβο στο παιδί. Γενικά χαίρομαι που βλέπουμε Ελληνόπουλα να ξεχωρίζουν σε υψηλό επίπεδο. Τα λέω χρόνια, κάποιοι δεν πιστεύετε, κάποιοι ενδεχομένως να θεωρείτε ότι είμαι υπερβολικός. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο εγώ έχω εισπράξει είναι ότι σε πολλά αθλήματα έχουμε
πραγματικά διαθέτουμε ταλέντα τα οποία μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν, μπορούμε αν θέλουμε να τα αναδείξουμε, να τα βοηθήσουμε να αναδειχθούν. Βλέπετε αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο για παραδείγματος χάρη ένα Κωνσταντέλια και ένα Καρέτσα στη Γερμανία, βλέπετε το Τζολάκι που σας είπα πως ξεκίνησε, βλέπετε το Τζόλι πως πήγε στην Άρσεναλ με το καλημέρα, τον υποδέχθηκαν λες και είναι χρόνια στην ομάδα, assist, goal κλπ. Είναι, έχει γίνει ήδη το αγαπημένο παιδί της εξέδρας. Βλέπετε έναν Παυλίδη που τον κοστολογεί Μπενφίκα στα 100 εκατομμύρια και έχουν διαφερθεί πολλές ομάδες στο εξωτερικό για να αποσπάσουν την υπογραφή του φυσικά με το OK της Μπενφίκα. Βέβαια ο Σίλβα είναι ανένδοτος, δεν το συζητάει για να φύγει ο Παυλίδης. Και τώρα σας είπα έτσι πολύ γρήγορα παραδείγματα από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε και δεν έχει να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, αντί το κούμπο κλπ. Σε πολλά αθλήματα. Τα είπαμε και χθες, ο ελληνικός αθλητισμός είναι στα πάρα πολύ πάνω του. Μάλιστα τώρα που γίνονται και οι μεσογειακοί αγώνες, έχουμε δύο εθνικές ομάδες σε τελικούς. Η ομάδα του handball κέρδισε τους Πορτογάλους 32-30 και παίζει στον τελικό αύριο το βράδυ με την Αίγυπτο. Είναι τελικός μεσογειακών αγώνων, δεν είναι παγκόσμιο, δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι μεσογειακή, αλλά μιλάμε για μια ομάδα που προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να δείξει κάποια πράγματα για την εθνική ομάδα handball, λέω, και η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών που κέρδισε την Ιταλία μέσα στο σπίτι της με 3-2, τη μεγάλη Ιταλία, έτσι, και προκρίθηκε στον τελικό, λοιπόν, θα παίξει με τους Γάλλους απόψε στις 9 η ώρα. Earth Sports 1 θα δείξει το παιχνίδι τελικό μεσογειακών αγώνων μετά από 47 χρόνια. Συγχαρητήρια στους προπονητές, στους αθλητές των εθνικών ομάδων βόλεϊ και handball.

0: Λοιπόν, έχουμε το πρώτο τηλέφωνο για σήμερα, ο κύριος Νάσης. Γεια σας κύριε Νάση, τι κάνετε?
1: Ναι, χαίρετε, τι κάνουμε?
0: Πώς περάσαμε?
1: 40 μέρες διακοπές.
0: Εντάξει, είσαστε και φορτωμένος με το στοίχημα.
1: Ναι.
0: Καλό αυτό.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Αλλά φορτωμένος είμαι με την ομάδα μου.
0: Ναι, εντάξει, λογικό, ναι.
1: Λοιπόν, να ευχηθώ σε εσάς προσωπικά, στους συνεργάτες σας, στην οικογένειά σας, σε όλους τους συντελεστές, σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, υγεία πάνω απ' όλα, τύχη, μακροημέρευση, ευημερία.
0: Ευχαριστώ. Εντάξει. Πολύ, αντεύχομαι.
1: Λοιπόν,
0: πολύ.
1: Και σε όλους τους ακροατές που είμαστε μια μεγάλη παρέα στην ουσία. Εντάξει, εγώ δεν είμαι τόσο καλό παιδί όσο ο φίλος μου ο Νεόφυτος, στέλνω τα χαιρετίσματα.
0: Ναι.
1: Και που και αυτός πιστεύω τώρα έχει πιστεί για το τι γίνεται στην ομάδα. Λοιπόν, να ξεκινήσω αλλιώς όμως. Είπατε λοιπόν ότι έχουμε τόσους παίχτες στο εξωτερικό με πολύ επιτυχημένη πορεία. Που σημαίνει ότι έχουν δυνατότητες, έτσι δεν είναι? Είναι τόσοι πολλοί. Ναι. Είναι ο Τζολάκης, τερματοφύλακας, είναι ο Τζόλης, είναι ο Κουλιαράκης, είναι ο Καρέτσας, είναι ο Κωνσταντέλιας. Ένα σωρό παιδιά.
0: Ναι.
1: Παυλίδης, όπως λέτε, καλά, εγώ δεν τον πολύ πιστεύω αυτόν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μα με διαψεύδει, ευχάριστη.
0: Ναι, εντάξει, σκοράρει, καταρρυπά, ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Γιατί λοιπόν εμείς με τόσους καλούς παίχτες στο ποδόσφαιρο δεν μπορούμε να έχουμε μια στοιχειωδώς αξιόπιστη εθνική που να πηγαίνει στα τελικά ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, στα τελικά του Μουντιάλ και έχουμε συνεχείς αποτυχίες? Τι φταίει κύριε Κολοκοτρώνη, μπορείτε να μας πείτε?
0: Είναι μεγάλη συζήτηση.
1: Δεν είναι μεγάλη συζήτηση. Όταν μάλιστα... Ορίστε.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση. Τώρα με ένα τηλέφωνο 3 λεπτών, 4 δεν. Τι να...
1: Σωστό. Ναι, λοιπόν, ναι. Πρέπει λοιπόν να μας προβληματίσει αυτό καταρχάς, ναι. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και να δουν οι υπεύθυνοι εκεί ότι πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις. Μέχρι προχτές λέγαμε η εθνική δεν είχε στέγη, δεν είχε προπονητικό κέντρο, δεν είχε το ένα, δεν είχε το άλλο. Και τώρα δεν δικαιολογούνται όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εγώ να δώσω συγχαρητήρια καταρχάς στην ΑΕΚ. Στον Όφη είναι αυτονόητα τα συγχαρητήρια, αλλά. Μου ξυλοέρχεται κάπως περίεργα η περίπτωση. Μπράβο στα παιδιά στην Κρήτη. Στην ΑΕΚ όμως πρέπει να δώσω πολλά συγχαρητήρια. Καταρχάς έφτασε να έχει έναν πρόεδρο που οι δικοί μας το κοροϊδεύανε. Δεν ξέρω αν διαβάζατε τα σχόλια στα social media και τα λοιπά, τι λέγανε για τον Ηλιόπουλο και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Πώς τον αποκαλούσαν. Και απέδειξε αυτός ότι είναι 100 φορές πιο σοβαρός από εμάς, από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και για μένα πρέπει ο κάθε προπονητής, συμπεριλαμβανομένου του Λύση, και ο κάθε τεχνικός διευθυντής, Μάτος, ξέρω εγώ, Βιερίνη τα λοιπά, να πάρουν το βίντεο του αγώνα της ΑΕΚ με τη Λεύσκη, το 4-0, και από το πρώτο λεπτό να το παίζουν κάθε εβδομάδα στους παίχτες και να τους λένε, κοιτάξτε παιδιά, εδώ, κοιτάξτε, να το δείχνουν για να το ξαναδείχνουν. Και να τους λένε, βλέπετε, για να αντιληφθούν ότι το πείσμα, η ένταση, το πάθος, η ενέργεια, η θέληση είναι αυτά που μετράνε. Και μαζί με την πίστη, την αποφασιστικότητα και έναν καλό προπονητή που το πιστεύουν και είναι σοβαρός, ορίστε πώς μετατρέπονται, κατά τη γνώμη μου, μέτροι παίχτες, όπως είναι για μένα ο Πίλιος, ο Ρέλβας, ο Μουχουντής, σε παιχταράδες μετατράπηκαν. Να τους το δείχνουν λοιπόν και να τους λένε ότι το βλέπετε, πώς παίζουν οι ομάδες. Γιατί η ΑΕΚ, εγώ τη θαύμασα πραγματικά, δεν είχα δει τον πρωταγώνα. Εκεί που ήμουν στην Αλόνισο δεν είχε καίει. Είχαμε περίεργες καταστάσεις. Μία πιάνει, μία δεν πιάνει το ίντερνετ κτλ. Είχαμε προβλήματα λοιπόν. Αλλά στο δεύτερο αγώνα που τους είδα, πραγματικά τους θαύμασα. Έτσι παίξανε και με τη Ράγιο Βαγιακάνο εδώ στη Φιλαδέλφια. 50 λεπτά, αλλά παίξανε από το πρώτο λεπτό. Δεν τους δώσανε κανένα περιθώριο, καμία ευκαιρία. Και θα μπορούσαν να είχαν βάλει και περισσότερο. Βεβαίως έχουν και δύο παιχταράδες μπροστά στην επίθεση. Αλλά ορίστε η ομάδα που έχει μια στοιχειώδη σοβαρότητα. Έφτιαξε ομάδα λοιπόν ο τύπος ο οποίος ήρθε ιδιοκτήτης από το Μελισανίδη μέσα σε 1-2 χρόνια και πετάει η ομάδα. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, ποιος Ολυμπιακός, ποιος ΠΑΟΚ, ποιος Παναθηναϊκός, αυτοί προσπαθούν να φτιάξουν ομάδα. Αυτή την έχει έτοιμη την ομάδα, κάνει τις ενέργειες που πρέπει, εμπιστευτήκανε σωστά το Ριμπάλ, τα κάνει πίσω ο Ολυόπουλος με αυτά που έλεγε και τις επιπολαιότητές του. Και ορίστε η ομαδάρα, όχι η ομάδα. Εγώ τη βλέπω και τη θαυμάζω.
0: Ναι.
1: Πού να φτάσει ο ΠΑΟΚ, θα φτάσει αυτούς εδώ πέρα με τον ιδιοκτήτη που έχουμε, ο οποίος, τι να πω για αυτόν. Εντάξει, εγώ εδώ και 5 χρόνια τα λέω, έχω καταλάβει τη ρολοβαρά.
0: Χθες εμφανίστηκε χθες.
1: Έλα μωρέ, εντάξει, τον εμφανίστηκε να πει τι.
0: Ναι.
1: Να δώσει, να εμψυχώσει τους παίκτες για τα... για την καλή ευρωπαϊκή πορεία. Κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα του Κωνσταντέλια ότι το παιδί του ευχόμαστε τα καλύτερα, γιατί τώρα είναι τραυματισμός, μπορεί να είναι και χειαστός, όπως λένε, φοβούνται, θα δούμε. Και θα τον παρακολουθούμε βέβαια τον παίχτη. Δεν είναι ότι έδωσε τον Κωνσταντέλια, είναι ο τρόπος. Ο τρόπος είναι το timing, σαν τον κλέφτη ας πούμε, χωρίς καμία προετοιμασία. Είναι η όλη κατάσταση, είναι το ότι δεν έχει όρεξη. Είναι ότι δεν έχει όραμα. Πού πας ρε φίλε χωρίς όραμα, δεν είναι τα χρήματα μόνο. Πρέπει να έχεις αυτό που έλεγε, δεν θέλω να το πω δημοσίως, ξέρετε τι εννοώ, αυτό που έλεγε ο φίλος μας ο Γεωργίου, ο συγχωρεμένος, ότι πρέπει να έχει κάποιος για να πάει μπροστά. Άμα δεν έχεις σκέφτη, δεν έχεις όρεξη, δεν πας πουθενά. Δεν πας να έχεις εκατομμύρια εκατομμυρίων. Για να το μεταλαμπαδεύσεις και όλους τους άλλους. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς σκέφτεται. Εγώ δεν τον βλέπω να έχει διάθεση να εγκαταλείψει, να μας αφήσει την ησυχία μας, να δώσει την ομάδα σε κάποιον που να έχει τις προϋποθέσεις αυτές που λέμε. Δεν τον βλέπω. Και αυτό δείχνει η χθεσινή εμφάνιση. Δεν προμηνύονται καλά νέα για τον ΠΑΟΚ. Πέρυσι, ας πούμε, ήθελε σε συνεργασία με τον Λουτσέσκου να δώσουν τον Κωνσταντίνα και να φέρουν τον Ιβανούσα στη θέση του. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι σοβαρό σχεδιασμό ομάδα τώρα, η οποία έχει τέσσερα αριστερά μπακ και τον ένα τον βάζει χάφο καημένο ο προπονητή, ο οποίο τραβάει τα μαλλιά του. Τέσσερα αριστερά μπακ, ένα μόνο δεξί, χωρί κανένα σεντερφόρ. Είμαστε από την εποχή του πρίγκεβη.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, όπω τα έλεγα και χθε. Ναι.
1: Και τον Αύκομ τον διώξανε νύχτα, σε ανάλογο timing. Χωρίς δύο
0: και το ένα μπακ το έκανε χαφ τον Τέιλορ ο Λύση. Γιατί βλέπετε ότι η Σάντα Μαρία δεν τραβάει.
1: Το Κεντζιόρα τον κάνει, σαν και καλά σέντερ μπακ. Το Μιχαηλίδη με το ζόρι σέντερ μπακ, ενώ το παιδί δεν είναι. Ο άλλο που πήρανε τώρα, ο Λεσούντο, πώς τον λένε, αυτό είναι ένα άλλο αργοδεμένο. Καλά. Οι αργοί παίχτες μου δίνουν που μου δίνουν στα νεύρα. Του βλέπω κιόλα εκεί πέρα εκτό τόπου και χρόνου.
0: Ωραία, κύριε Νάσιμο. Λοιπόν, θα τα πούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Εντάξει, είναι χύμαρος ο κύριος Νάσης. Τώρα που μπήκε το Κετζιόρα, ή π.χ., γιατί τώρα έφυγε ο Κετζιόρα για ένα εκατομμύριο. Θα μπορούσε και λύση να είναι στόπερ, αλλά και να έχει ένα δεξιμπακ. Γιατί η θέση του είναι δεξιμπακ. Πίσω από το κίνη. Και έχει τώρα ένα δεξιμπακ και τέσσερα αριστερά μπακ. Και τον ένα τον κάνει χαφ, τον Τέιλορ, ο οποίο ήταν να φύγει, υποτίθεται έτσι. Να γυρίσει στη Σκωτία. Και επειδή βλέπεις ότι αυτός ο Σάντα Μαρία δεν τραβάει, ή αυτός ο Γάλλος ο Λουσέ μας λέγανε παίζει 6, 8, 10, τρέχει, κάνει, δείχνει. Εγώ τον είδα με το που μπήκε, έριξε δύο μπουνιές και την πάτησε ο Ζιβκοβιτς και τον βλέπω και έπαθε και θλάση με το καλημέρα. Δηλαδή παίχτης ταχυδυναμικός με αυτό το βιογραφικό και παθαίνει θλάση με το καλημέρα. Άσπον. Λοιπόν, χθες, σαν χθες γεννήθηκε ο Στέλιος Καζατζίδης. Επειδή περίμενα πολλά τηλέφωνα, τα άφησα για σήμερα να ακούσουμε τραγούδια του Καζατζίδη. Χθες μπορέσαμε να ακούσουμε τρία τραγούδια της Σωτηρίας Μπέλου, η οποία Αύγουστο γεννήθηκε, Αύγουστο έφυγε, και κλείσαμε με ένα αποχαιρετιστήριο κομμάτι στο Δημήτρη Κόκατα που έφυγε την περασμένη Τρίτη. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε όσα μπορούμε περισσότερα τραγούδια του Καζατζίδη και ξεκινάω με μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Παρίου, το δικό σου αμάρτημα, δηλαδή κοινώς τα δάχτυλα.

Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία.

0: κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
0: Σκεπαστή μαγειράκιας, σημείο αναφοράς, φεγγαρόπιτα, εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
0: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
0: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410-27-137.
0: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
5: Φρουτοπία, αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
6: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horse.

0: Συσημητός.
1: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
2: Σε ισχύ τίθεται από αύριο Εθνική Πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, επισημαίνει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο real.gr. Επεισόδιο με πυρά σημειώθηκε σε rave party στην πόλη Αράου της Ελβετίας κοντά στη Ζυρίχη. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο απολογισμός. Λουόμενη τραυματίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Κλέφτικο της Μήλου έπειτα από αποκόλληση βράχων. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 33 στα Ιωάννινα και 29 στη Σαντορίνη.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε Real FM. Όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας, είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Ξεκινήσαμε στις 1, τελειώνουμε στις 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200 για να σχολιάσετε την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα. Μάλιστα μου λέει ο Διονύσης αν είναι η εκπομπή ζωντανή κονσέρβα. Διονύση μου, όταν ακούς ότι ξεκινάω με Κωνσταντέλια, τι έγινε χθες με Τσολάκη, με απόφαση των Γάλλων για τη Μονακό, δεν μπορεί να είναι παγιάτικη εκπομπή. Η παγιάτικη εκπομπή είναι αφιερώματα επαναλήψεις. Όταν με ακούς να μιλάω στο μικρόφωνο και δει να λέω αθλητικές ειδήσεις, σημαίνει ότι είναι ολοσότανη η εκπομπή. Δεν μπορείς να κάνεις εκπομπή έτσι παγιάτικη μιλώντας αθλητικά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη από το Μόντρεαλ, να είσαι καλά, αντεύχομαι. Γεια σου αγαπητέ μου. Γεια σου Γιάννη από την Βοστόνη και εσύ να είσαι καλά. Μου λέει εδώ ο Πάνος, ο Σαββίδης πήρε τον Μπόκ από την Αφάνεια και τον έκανε ξανά μεγάλη ομάδα με τίτλους, υποδομές και πρωταγωνιστικό ρόλο. Πολύ καλά έκανε και πούλησε τον παίκτη στην τιμή που συμφέρει την ΠΑΕ. Τι έπρεπε δηλαδή να ζητήσει άδεια από όλους τους παοξίδες? Λίγη εμπιστοσύνη σε εκείνον που ξανάβαλε τον ΠΑΟΚ στο προσκήνιο. Και ένα άλλο, θα την πατήσουν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ όπως την πατήσανε και οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού που διώξανε τον Βαρνογιάννη. Καλά, αυτό θα φανεί στην πορεία βέβαια. Έτσι. Θα έχω να σχολιάσω, αλλά να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Θανάση, μην περιμένει από τη Ροδόπολη. Γεια σας κύριε Θανάση.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
1: Καλά είμαι εγώ, εσείς πώς περάσατε?
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι.
2: Υγεία, πάνω απ' όλα υγεία να έχουμε.
1: Ναι, χωρίς υγεία δεν κάνουμε τίποτα. Όλα τα άλλα.
2: Περιμέναμε να σας ακούσουμε, γιατί κάνετε πολύ ωραία εκπομπές.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Είσαστε μοναδικός δημοσιογράφος που και χθες σας άκουσα. Λέω να πάρω αύριο. Ο μοναδικός δημοσιογράφος που τα λέτε τα πράγματα με το όνομα.
1: Όχι, δεν είμαι μόνος, δεν είμαι μόνος. Πολλοί τα λένε, εντάξει, δεν είμαι μόνος. Όχι, όχι.
2: Κύριε Γιώργο, που λείπατε τώρα, ακούω κάτι σκασμούς. Δηλαδή το μαύρο να το κάνουν άσπρο. Ενώ εσείς τα λέτε πραγματικά εχθές οι ομάδες που μιλήσατε, ότι κάθε μια ομάδα πώς έχει. Η τάδε ομάδα έχει το πρόβλημα αυτό. Ό,τι
1: εντάξει, αυτό είναι, αυτό κοιτάξτε να δείτε, είναι το κουσούρι μου. Έχω αυτό το κουσούρι
2: όχι,
1: να... εντός εισαγωγικών, βάζω τη λέξη.
2: Ο οποίος το θυμάμαι την εφημερίδα του Φίλαρθο που γράφατε τα πειραϊκά νέα. Εντάξει,
1: όταν ξεκίνησα τα αθηναϊκά όταν ξεκίνησα. Το 83.
2: Ναι, κύριε Γιώργο μου, ναι. Και τώρα άκουσα και τον προηγούμενο ακροατή Παουτζής, μάλλον ήταν.
1: Ναι, ο κύριος Νάσης, ναι.
2: Μπράβο, το άνθρωπος τα είπε τις αλήθειες, ναι. Πώς είναι τα πράγματα. Ναι. Έτσι πρέπει να λέμε για τις ομάδες μας, πώς είναι κάθε μία, να λέμε έχουμε μαδάρα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, είχα και ο Όφη που φτιάχνει καλή ομάδα και το ευχάριστο είναι κύριο Γιώργο μου ότι έχει μέσα 8-9 Έλληνες.
1: Έτσι, σωστό, σωστό.
2: Είναι πολύ καλό αυτό, πολύ καλό. Θυμάμαι και ο Μπάγκεβ στην ΑΕΚ που είχε μέσα πολλούς Έλληνες. Έτσι. Είναι πολύ καλό αυτό γιατί πρέπει να βοηθήσουμε τα Ελληνόπουλα.
1: Βεβαίως, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
2: Ναι, κύριο Γιώργο μου, και τώρα με την ΑΕΚ, εντάξει, υπάρχει οργανισμός. Δηλαδή και άλλη φορά που σας είπα, έχουν γίνει... Δηλαδή είναι 3 άτομα πιστεύω στην ομάδα, ο προπονητής, ο πρόεδρος και ο Ριβάρτα. Αυτοί οι 3 έχουν κάνει την ομάδα μια οικογένεια.
1: Να.
2: Μέσα στα αποδυτήρια.
1: Ναι, εκπέμπει υγεία η ΑΕΚ, αυτό φαίνεται, ναι.
2: Ναι, και δεν ξέρω τώρα στον πάγκο, ένας παλιός παίκτης ΑΕΚ, νομίζω ο Κυριακίδης είναι
1: ναι,
2: στον πάγκο.
1: Ναι, ο Ηλίας.
2: Ναι, μπράβο. Η ομάδα έχουν φτιάξει μια οικογένεια. Δηλαδή... Ο Νίκολιτς το είχατε πει από την αρχή που ήρθε ότι είναι καλός προπονητής.
1: Εγώ εντάξει, ήθελα να περιμένω γιατί είχε καλό βιογραφικό. Αρκετοί αεξίδες πέραν εδώ τηλέφωνα φωνάζανε, βρίζανε. Λέω αφήστε, θα κάνουμε ταμείο στο τέλος. Αφήστε να δούμε τον άνθρωπο. Δικαιώθηκε, είναι πολύ σοβαρός, είναι πολύ οργανωτικός.
2: Το είχατε πει και το θυμάμαι και λέω ο κύριος Γιώργος έπεσε μέσα και εγώ τον πίστευα γιατί επειδή ήταν Σέρβος και δεν ξέρω, κάποιος φίλος μου λέει ότι μου είχε πει ότι πριν έρθει στην ΑΕΚ, λέει, είχε συνομιλήσει με τον Μπάγκεβιτ. Μακάρι να.
1: Εντάξει, αυτό δεν αποκλείεται να έχει μιλήσει. Δεν το ξέρω. Πάντως, όπου πήγε ο άνθρωπος, παρουσίασε έργο.
2: Δουλεύει στα χνάγια του, κύριε Γιώργο, περίπου σαν τον Μπάγκεβιτ. Δηλαδή, τα αποδυτήρια τα έχει φτιάξει και υπάρχει μεγάλο σεβασμός. Και είναι καλό αυτό. Είναι, έτσι, κάνει σαν οικογένεια. Δηλαδή, τώρα βλέπουμε το Βίτα, ο οποίος ο άνθρωπος ανανέωσε το συμβόλαιο.
1: Ναι, μα γι' αυτό ο Βίτα έχει ένα ρόλο στην ομάδα σημαντικό. Γι' αυτό τον κρατήσανε.
2: Σαν αρχηγός, δηλαδή.
1: Είναι ο έμπειρος, είναι το όνομα, είναι πυροσβέστης εκεί που χρειάζεται.
2: Απολύσσονται όλοι στα αποδυτήρια μέσα. Πολύ καλό, πολύ καλό.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο. Ωραία, να είστε καλά, κύριε Θανάση μου.
2: Και καλές εκπομπές.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Τώρα μου είπατε θα έχετε 12-3.
1: Ναι,
2: να μπερδευτώ να σας ακούω.
1: 12-3, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θανάση.
2: Καλές εκπομπές, κύριε Γιώργο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, και καλό στον Τρίφωνα, μου λέει πού είναι ο κολλητός σου Αντετοκούμπο. Εντάξει. Δεν είναι κολλητός μου Αντετοκούμπο. Προφανώς το λες ειρωνικά, επειδή έχω αναφερθεί πολλές φορές στο συγκεκριμένο παιδί και αναφέρεσαι στην εθνική ομάδα. Εντάξει, το σημειώνω για αργότερα να σου απαντήσω. Γιατί έχω και ένα άλλο σχόλιο από τον Νίκο, από τον ζωγράφο, τι βλέπεις αύριο για την εθνική ομάδα με την Ισπανία. Εντάξει, τι να βλέπω τώρα, έτσι, όταν χάνεις από Ρουμάνους, Πορτογάλους, Ουκρανούς, τώρα με την Ισπανία, τι να πω, ξέρω. Τέλος πάντων. Πάνω έχω να σου πω για το Σαββίδι, αλλά να ακούσουμε και τον κύριο Γιώργο από την Κυψέλη. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας.
3: Καλή σεζόν.
1: Να είστε καλά.
3: Καλό καιρό. Και υγεία, δύναμη σε όλους.
1: Έτσι.
3: Χαίρομαι που σας ακούω ξανά.
1: Ευχαριστώ. Πώς περάσατε, κύριε Γιώργο?
3: Δεν πήγα πουθενά. Πρόκειται να φύγω το Σεπτέμβριο εγώ για διακοπές.
1: Ναι.
3: Ολιγό ημέρες.
1: Ναι. Με το καλό, με το καλό, με το καλό.
3: Ευχαριστώ. Και η Αθήνα ωραία ήταν, έτσι, άδεια σχεδόν.
1: Ναι, βέβαια. Αυτές τις μέρες ήταν σωστό, το καταλαβαίνω.
3: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από την ομάδα μου, τον Παναθηναϊκό. Καταρχάς, έχω μια ένσταση με κάποιους δημοσιογράφους οι οποίοι προσπαθούν να παρουσιάσουν μια καλή εικόνα, μια φανταστική εικόνα που δεν υπάρχει. Εκθιάζουν τα πάντα, πόσο καλό είναι ο Νέστρουπ, πόσο καλή είναι η επέκταση το οποίο πήραμε, πόσο δεμένο σύνολο έχουμε, τι ώρα τακτική εφαρμόζει πλέον ο Νέστρουπ στην ομάδα. Αυτά δεν υπάρχουν ακόμα και εύχομαι να γίνουν πραγματικότητα, αλλά πριν γίνουν πραγματικότητα δεν πρέπει να δίνουμε στον κόσμο μια εικόνα η οποία δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν πρέπει να οδηγούμε το φύλαθρο κόσμο του Παναθηναϊκού σε καταστάσεις, σε σκέψεις, γιατί μπορεί να πέσουμε άσχημα κάτω και το τραύμα να είναι πολύ μεγαλύτερο. Αυτό ως πρώτη παρατήρηση.
1: Ναι.
3: Επίσης βλέπω στους αγώνες τους οποίους έδωσε μέχρι τώρα ότι δεν υπάρχει φυσική, δεν υπάρχει κατάσταση, δεν υπάρχει. Λείπουν πολλά άτομα, δηλαδή πολλοί παίχτες από κέρδιες θέσεις. Δεν έχουν γίνει ακόμα, δεν έχει συμπληρωθεί το ΠΑΣ. Είδαν δηλαδή με την Γκράλοβε έναν Παναθηναϊκό ο οποίος σε κλιπαρούσε να τελειώσει η παράταση, να πάνε στα πέναλτι μήπως έχει ελπίδα. Και ήρθε αυτό το ανέλπιστο πέναλτι, το οποίο θεωρώ ότι ήταν, πέσαμε από την Ακρόπολη και σταθήκαμε όρθιοι και μας έδωσε αυτή την πρόκριση. Γιατί θα ήταν αποτυχία αν δεν προκρινόταν ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό λέω ας κρατάμε μικρό καλάθι. Τώρα, πιο δεμένη ομάδα, πιο οργανωμένη ομάδα βλέπω την ΑΕΚ. Η οποία κακά τα ψέματα παρουσίασε σε ένα-δύο μάτς, παρουσίασε μια εικόνα η οποία είναι άκρως ανταγωνιστική για το ευρωπαϊκό επίπεδο και νομίζω ότι θα είναι ένα από τα φαβορί για το πρωτάθλημα εκ νέου. Όσο για το σκυλάτο, για τους φίλους του ΠΑΟΚ, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όταν τελειώνει η προσφορά ενός ανθρώπου θα πρέπει να φεύγει για να έρθει κάποιος άλλος. Αλλά ο ΠΑΟΚ χρειάζεται πάντα έναν πολύ μεγάλο παράγοντα, γιατί έχει γίνει πλέον μεγάλος, ανταγωνίζεται το ΠΟΚ, το πρώην ΠΟΚ. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι προσεκτικοί, να μην την πάθουμε, να μην την πάθουν όπως οι Παναθηναϊκοί με τον πολυμεταρχικό Παναθηναϊκό και μετά τραβάνε τα μαλλιά του. Και όσο για τον Κωνσταντέλια, πιστεύω ήταν μια άτυχη στιγμή, αλλά νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι Καρέτσας και Κωνσταντέλιας χωράνε, όπως χωράνε στη Ντόρτμουντ, χωράνε και στην Εθνική Ελλάδος. Και είναι έγκλημα αυτό που κάνει ο Γιωβάνοβιτς. Αυτά ήθελα να πω, Γιώργο μου.
1: Ωραία, ωραία, πολύ. Γιώργο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επειδή έχω να πω τώρα να απαντήσω και για Σαββίδη και λοιπά, λέω Κατερινούλα μου να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα του Στέλιου, του Μάνου Λοΐζου, όταν βλέπετε να κλαίω, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά μαζί.

0: δάκινα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
2: Μπαμπά. Cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!
4: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Γεια σου Νίκο από τη Χαλκιδική, από τη Σιθωνία, την πανέμορφη. Έχω να έρθω χρόνια, θέλω να έρθω κάποια στιγμή. Από τα μέρη σας, είναι ευλογημένα τα θεωρώ αυτά τα μέρη, έτσι να ξέρεις. Λοιπόν, για το Σαββίδι που μου στείλε το μήνυμα ο Πάνος και μίλησε και ο κύριος Νάσης. Καταρχάς η επικαιρότητα τι μας λέει, ότι εμφανίστηκε χθες με τους γιους του, μίλησε στην ομάδα, προσπάθησε να τους ανυψώσει το ηθικό, ότι ήταν ένα όνειρο αποκλεισμό στην Ευρώπη, τα κεφάλια μέσα, μόνο νίκες από εδώ και πέρα, όλο το βάρος στο πρωτάθλημα κλπ. Κάτσε γιατί έχουμε τον κύριο Θανάση από τα Βρυλίσια, μην περιμένει και θα επανέλθω. Έλα κύριε Θανάση, γεια σας.
6: Ναι, γεια σας κύριε Κολοκοτρώνη. Πρώτον, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Έχω καιρό να πάρω όταν κάνατε την απογευματινή εκπομπή.
5: Πολλά χρόνια, ναι.
6: Ναι, τέλος πάντων, λοιπόν. Δεν μου λέτε, θα ήθελα να πείτε τη γνώμη σας για τον Νίστρουπ του Παναθηναϊκού, γιατί για μένα μου φαίνεται...
5: Κοιτάξτε να δείτε. Το μεγάλο λάθος για μένα που το είπα και χθες ήταν στον αγώνα με τους Τσέχους εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο που έβγαλε τους δύο επιθετικούς τους αντικατέστησε επίσης με επιθετικούς. Η ομάδα είναι γυμνή στο εξάρι, έχει πρόβλημα φυσικής κατάστασης, έπρεπε να ενισχύσει την ομάδα στα χαφ. Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος. Ένα μεγάλο λάθος. Ναι, ήταν ένα μεγάλο λάθος, αλλά είμαι υποχρεωμένος να περιμένω να δω τη συνέχεια. Γιατί είχε και το άγχος των προγραμματικών. Θα το δούμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το στήσουμε στο απόσπασμα. Θα τον δούμε.
6: Όχι. Καλά, αλλά μου φαίνεται λίγο. Μετά παίρνουν συνέχεια οχτάρια και οχτάρια. Έχουμε πρόβλημα. Στο εξάρι φοβερό να πούμε. Τι γίνεται εκεί πέρα. Πάνε και διώχνουν έστω και το σιόπι πήγαν και διώξανε.
5: Τώρα πήραν ένα παίκτη ο οποίος είναι καλός, ο Λούζα. Είναι ξέρω οχτάρι αριστεροπόδαρος. Να τον δούμε.
6: Δεν είναι εξάρι ο Λούζα.
5: Είναι εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι εξάρι. Οχτάρι είναι το παιδί, αλλά. Μπορεί να προσαρμοστεί έτσι, δηλαδή η ΑΕΚ παίζει χωρίς εξάρι. Γι' αυτό σας λέω. Να δούμε το ρόλο του στην ομάδα, όπως και ο Κάγκουα, που μάλλον θα παίξει αύριο στη Λιβαδιά, και να δούμε πρώτα μερικά μάτς και μετά να βγάλουμε συμπεράσματα.
6: Τέλος πάντων. Ο Κουτούρης γιατί δεν τον βάζει μέσα.
5: Εντάξει, τον έβαλε προχθές αλλαγή, χτύπησε το παιδί. Εντάξει, δεν είναι στις επιλογές του πρώτες.
6: Ναι, τώρα είναι ο Καμαρά τώρα. Είναι πάρα πολύ αργός. Και λίγο από μπάλα να πούμε, δεν ξέρω, εντάξει, είπαμε. Κολλημένος δεν είναι, είναι έξι παιχνίδια που κάνει λάθη. Κάνει λάθη σε όλα τα παιχνίδια. Επιμένει εκεί στον Καμαρά, ας πούμε, που φαίνεται ότι δεν κάνει. Δεν μαρκάρει,
5: αλλά από εκεί και πέρα, τι είχε. Ήταν ο Τσιριβέγια, ο Κοντούρης, ο Καμαρά και ο Τσίριν που έφυγε. Δεν έχει άλλους.
6: Γιατί δεν κρατάει το Τσίριν, ας πούμε. Ας παίξει στο μάτι και μετά ας φύγει. Τι είναι αυτά. Μετά δεν παίρνει κανέναν, ας πούμε, έμπειρο παλιό. Νομίζω όπως έκανε στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Που πήρε τώρα ο Πράταβης το Διαμαντίδη, που πήρε τον Αλβέρτη, που τον είχε τον Αλβέρτη, τον Πατήστη. Να πάρει τον Καρακούνι, να πάρει τον Πασινά, να πάρει τον Σαραβάκο. Τι μου έχει τώρα Κοστόλιδες και Παπαδημητριώσκη. Τι λάθη είναι αυτά.
5: Καλά, το
6: δεν
5: θέμα
6: είναι. Δεν πρόκειται να πάει ποτέ καλά. αυτά που κάνει.
5: Το θέμα είναι να πάρουν καλούς παίκτες. Τώρα αν θα τους πάρει ο Κοτσόλης, αν θα τους πάρει ο Καραγκούνης, αυτό
6: καλά,
5: κάτι ναι, άλλο είναι.
6: Να εντάξει. Πάρουν καλούς παίκτες, ναι. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Ποιος τους διαλέγει αυτούς τους παίκτες, ας πούμε. Τέλος πάντων. Πάντως εγώ έχω μεγάλες επιφυλάξεις, δεν το βλέπω να τρεβάει.
5: Θα δούμε, κύριε Θανάση μου, θα δούμε.
6: Μας έχει βγάλει την ψυχή, 6 αγώνες τώρα μας έχει βγάλει την ψυχή.
5: Θα δούμε. Η ομάδα εντάξει, θέλει χρόνο. Δεν ήταν έτοιμη.
6: Θέλει χρόνο, αλλά γίνονται χρόνο. Λάθη. Όπως είπατε, πάει και κερδίζει 2-0 και πάει και βάζει 4 επιθετικούς μέσα.
5: Και στη ρεβάνς, στο τέλος η ομάδα ένα τέταρτο κρέμασε τελείως. Δεν έχει δυνάμεις, έχει θέματα.
6: Δεν ξέρω, μπορεί να φταίει η προετοιμασία, εντάξει.
5: Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός δεν έχει ανασταλτική λειτουργία, υστερεί πολύ στο κομμάτι αυτό και δεν είναι καλό στα μπακ του. Τα μπακ του είναι χάλια. Και δεξιά και αριστερά.
6: Βέβαια. Τώρα με τον Καλάμπρε, πού να πας τώρα.
5: Άσε που δεν ήταν και έτοιμο το παιδί, φαινότανε.
6: Ναι,
5: εν τω μεταξύ, και να τα λέμε όλα να είμαστε δίκαιοι, στο τέλος εκεί, μετά το που είχε βάλει γκολ η Τσέχη κλπ. Είχε πρόβλημα ο Καλάμπρια, ο Ταμπόρδα όλο κράμπες. Δηλαδή έπαιζε με 10 και με 9 παίκτες.
6: Ναι,
5: δηλαδή το πέναλτι που κέρδισε ο Ντέσσερς, εκείνη την ώρα ήσουν με 9 παίκτες ουσιαστικά.
6: Βέβαια, εντάξει τώρα.
5: Ήταν τυχερός.
6: Εντάξει, και αυτοί ήταν τυχεροί γιατί βάλαν 3 γκολ στο 85 και.
5: Ναι, αλλά και αυτοί. Μα ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μάτς που το έκανε 2-2, ο Παναθηναϊκός το έκανε. Δεν το έκανε η Τσέχη.
6: Βέβαια.
5: Δώρο του Παναθηναϊκού ήταν το παιχνίδι.
6: Βέβαια. Έτσι. Ήμουν εκεί μέσα. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν το βλέπω τον.
5: Α δούμε, κύριε Θανάση μου, τα δούμε.
6: Τέλος πάντων.
5: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, έλεγα για το Σαββίδι. Ότι όλα αυτά τα οποία κάνει είναι κατόπιν εορτής. Θα έπρεπε να έχει προετοιμάσει την ομάδα. Καταρχάς του Ντέλια. Εγώ θυμάστε που έλεγα ότι πώς είναι δυνατόν αυτός ο παίκτης να μείνει στην Ελλάδα. Δεν τον χωράει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι ο ΠΑΟΚ. Δεν τον χωράει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν φυσιολογική εξέλιξη, αλλά δεν το επικοινωνήσανε καλά. Επικρατούσε στον κόσμο του ΠΑΟΚ η άποψη ότι ο Κωνσταντέλιας θα μείνει. Γιατί έκανε και η γυναίκα του το δεύτερο παιδάκι, σου λέει έχει 2 παιδιά, είναι 23 ετών, βλέπει διαφορετικά τη ζωή, θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Ο Ντέλιας όμως έφυγε και θυμίζω ότι και πέρυσι από το αεροπλάνο το σταματήσανε να πάει στη Στουτγκάρδη. Και τώρα δεν τον υποχρέωσε κανείς να πάει στη Ντόρτμουντ, ήθελε να πάει. Μην ακούτε αυτά ότι δεν ήθελε να φύγει ο Ντέλιας. Αν δεν ήθελε να φύγει, δεν θα φεύγει, είναι απλά πράγματα. Απλά το χειρίστηκε λάθος ο Σαββίδης. Έπρεπε επικοινωνιακά να έχουν περάσει τον κόσμο ότι παιδιά αργά ή γρήγορα αυτός ο παίκτης θα φύγει από την Ελλάδα, από την ομάδα μας και φυσικά να έχει προετοιμάσει το έδαφος για τον αντικαταστάτη του από πέρυσι. Και τώρα πήραν τον Ουγκρεσίτς, ο οποίος και αυτό είναι ένα παιδί εξελίξιμο, πιτσιρικά στα 20, ψηλό παιδί, καλό στα χαφ, δεν είναι βέβαια τέλεια.
4: Energy 94,2. Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών. Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257. Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια.
8: Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
9: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
10: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
9: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
10: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
10: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
9: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
10: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
9: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο.
9: Την απόλαυση.
10: Εδώ τη σπουδάσαμε.
11: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
12: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
13: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
12: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
13: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
13: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-58314.
13: Και στο trichonidatravel.gr.
12: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
14: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
15: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
14: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
15: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
14: ΣΑΕΚ Τομή.
15: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
16: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
17: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
18: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.
19: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. ρυθμιστεί σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
21: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
22: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
23: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.
24: Περνάς καλά, αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

κάνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Γιάννης Πλούταρχος, να περνάς καλά. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό μάλλον είναι και καλύτερη ευχή. Είναι το δεύτερο μέρος από το ελληνικό Top 40 που κάνουμε τέτοια εποχή κάθε χρόνο. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας. Έχουμε 2 ώρες στη διάθεσή μας για να προλάβουμε να μεταδώσουμε όσα περισσότερα ελληνικά τραγούδια βεβαίως μπορούμε και προλαβαίνουμε από αυτά τα οποία συγκεντρώσαμε από το καλοκαίρι μέχρι και στις μέρες μας. Από το Γιάννη Πλούταρχο πάμε κάπου αλλού. Πάμε να ακούσουμε τον Ηλία Βρετό. Θα μας πει: τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Πολύ σημαντικό να τα έχει βρει κανείς με τον εαυτό του.
1: Εγώ

Νομίζω ότι ήταν από τα πιο αγαπημένα ντουέτα του 2025. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χρήστος Μάστορας. Ο Χρήστος και ο Μιχάλης μαζί χόρεψε. Και το τραγούδι είχε πάει μάλιστα και στην κορυφή στο ελληνικό Top 40. Τα ντουέτα πάντα είναι της μόδας και νομίζω ότι ιδίως τα τελευταία 15 χρόνια όλο και περισσότερα ντουέτα διαπιστώνουμε και στην Ελλάδα ότι δημιουργούν επιτυχίες. Νίκος Βέρτης στη συνέχεια στα έλεγα, αλλά εσύ δεν μ' άκουγες. Αυτό λέμε τώρα.

ήθελαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια μέτρα τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα.

0: Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα.

0: ελαστικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

0: Το τραγούδι φυσικά είχε πάει και στην κορυφή, δεν το συζητώ, και ήταν ένα μόνο από τα πολλά ομολογουμένα τραγούδια που για το 2025 ήταν πραγματικά πολύ μεγάλες επιτυχίες από την πολύ μεγάλη Αναβίση. Ακούτε το Ελληνικό Top 40, ο Κώστας Ζητόπουλος είναι στην παρέα σας. Εμείς έχουμε συγκεντρώσει βεβαίως από το καλοκαίρι και ύστερα αγαπημένα ελληνικά τραγούδια που έχουν σαρώσει στα ραδιόφωνα της χώρας και στη συνέχεια ακόμη ένα από τον Απόν που είναι παρόν.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει.

0: δυο.
1: Ακόμα ένα τραγούδι, μεγάλη επιτυχία για την Δέσποινα Βανδύ. Καλά να περνάτε. Έχει μια ειρωνία βέβαια ο τίτλος. Για να λέμε γιατί τραγούδι το δίκιο. Αφήνουμε λιγάκι τη Δέσποινα και πάμε σε ένα ντουέτο. Σε ένα τραγούδι το οποίο βασικά είχε πάει και στην κορυφή στο ελληνικό Top 40. Ο λόγος βέβαια για το ντουέτο της Ελένης με τον Χρήστο. Χρήστος Μάστορας, Ελένη Φουρέιρα και μπορώ κι εγώ.

0: Radio 102. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
0: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
6: επιμένουμε.
5: Στην βελτίωση των επιδόσεων
6: υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
6: ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγόνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
8: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
9: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
10: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

Γιώργος Σαμπάνης προς το παρόν. Είναι η δεύτερη ώρα που είμαστε παρέα και φυσικά να σας υπενθυμίσω ότι είναι το τελευταίο μέρος, αν θέλετε, από το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε τέτοια εποχή, ουσιαστικά συγκεντρώνοντας τα τραγούδια από το καλοκαίρι μέχρι και τώρα, όσα μπορούμε τουλάχιστον να μεταδώσουμε μέσα σε συνολικά 4 ώρες, 2 ώρες σήμερα, 2 ώρες θες. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας, το κυριότερο και βασικότερο εδώ από το ελληνικό Top 40 και την AFPI, και Νάκη Ιουλία Καλυμάνη, Κόντρα Παιδί.

0: Χημεία.
1: Μαθηματικά, φυσική κτλ. Λοιπόν, θυμάμαι εγώ τώρα ότι ήμουν αρμιάτο. Μιλάμε για δεκαετίες πριν. Αυτή ήταν η Κατερίνα με τη χημεία της. Νομίζω ότι ήταν από τα τραγούδια που για την ίδια την Κατερίνα το 2025 νομίζω ήταν η καλή χρονιά. Δεν το συζητώ. Αφήνουμε λιγάκι την Κατερίνα και πάμε σε ένα ντουέτο που δεν θέλει βέβαια και πολλά σχόλια. Ήταν ένα ντουέτο που πρώτον μιλάμε, παιδιά, για τον Κωνσταντίνο Αργυρό μαζί με Νόιζι. Μαζί ανέβηκαν και στην κορυφή στο ελληνικό Top 40 και παραμένει φυσικά το τραγούδι Νερό μέσα στην 20άδα. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Energy 94,2.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη.

0: Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410-27137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια. Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύεται. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή

0: αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

Και αυτή φυσικά ήταν η Λένα Ζευγαρά που μας τραγούδησε «Μείνε απόψε εδώ». Μείνετε κοντά μας για λίγη ώρα ακόμη, διότι βρισκόμαστε προς το τέλος του αφιερώματος. Αν θέλετε, τα που κάνουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή, συγκεντρώνοντας τα κομμάτια από το καλοκαίρι μέχρι και τώρα, όσα μπορούμε βέβαια να μεταδώσουμε σε αυτές τις συνολικά 4 ώρες, 2 ώρες σήμερα και 2 ώρες χθες. Κώστας Ζητόπουλος πάντα στην παρέα σας και από τη Λένα πάμε που αλλού στο Μιχάλη. Μιχάλης Χατζηγιάννης, εσύ είσαι πάνω απ' όλα.

Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου και αν πας θα μας ακούς. Σε όλη την Ελλάδα, βεβαίως, το ελληνικό Top 40 κάθε εβδομάδα σας μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος του αφιερώματος. Ο Κώστας Τόπουλος ήταν μαζί σας. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί κλασικά για να ακούσουμε παρέα με την IFPI και το Media Inspector τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy 94,2 FM.

0: Οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2. 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Δυναμώστε!
1: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!
0: Οι επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα. DJ Mix με

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
2: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26 410 48 685.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται 100%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό.

0: αναρωτιέσαι. Βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
1: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
8: Κάθε ώρα
7: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
8: Energy.
7: 94,2.
9: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: Οι επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα. DJ Mix με τον Κωνσταντίνο Μητζηθρόπουλο. Ανεβάστε την ένταση.
1: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει. Και το θύμα με μόνο εγώ.
2: Έτσι είναι η φάση.

0: Energy. 94,2.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
4: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
3: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
4: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
3: ΣΑΕΚ Τομή.
4: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την έτολο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
0: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

0: οι καλύτεροι DJs
1: στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω χώρια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2.
3: 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Δυναμώστε!
1: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
2: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Καρδαμίλη. Είναι χτισμένη στο Μεσσηνιακό κόλπο και έχει χαρακτηριστεί από τα πιο όμορφα χωριά στην Ευρώπη. Περνώντας λίγο χρόνο εκεί, θα καταλάβετε αμέσως το γιατί. Είναι ένα χωριό που πίσω του υψώνεται ο Ταΐγετος, ενώ παράλληλα είναι ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός της Εξωμάνης. Τα σπίτια στην Καρδαμίλη είναι πέτρινα, η κήπη γεμάτη λουλούδια, αμπέλια και γιασεμιά. Θα δεις υπέροχα κάστρα και μπορείς να μάθεις όλη την ιστορία της περιοχής με μια επίσκεψη στο αρχοντικό τρουπάκι των Μουρτζινών. Δίπλα ακριβώς είναι η παραλία της Στούπας, όπως και η παραλία της Καλογριάς, μια τεράστια αμμουδιά με καταγάλανα νερά. Εννοείται πως υπάρχουν εξαιρετικά εστιατόρια στο χωριό για να απολαύσετε τις μανιάτικες παραδοσιακές συνταγές. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
3: Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα μπολ με ζουμερά και μυρωδά τα βερίκοκα? Αποτελούν ένα από τα πιο κλασικά σνακ της παραλίας, ενώ το πορτοκαλί τους χρώμα φανερώνει την παρουσία βήτα καροτένιου, το οποίο, για να ξέρεις, συμβάλλει στην προστασία του δέρματός σου από την ηλιακή ακτινοβολία.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό

0: των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
5: Ξύδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410 58 314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα. DJ Mix με τον Κωνσταντίνο Μητζηθρόπουλο. Ανεβάστε την ένταση.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Το ανθρώπινο σώμα μας είναι εκπληκτικό. Υπάρχουν κάποιες απλές λειτουργίες που συνδέονται μεταξύ τους, ειδικά όταν μιλάμε. Για παράδειγμα, εάν κλείσεις εντελώς τη μύτη σου, δεν θα μπορείς να μουρμουρήσεις. Δεν το πιστεύεις. Δοκίμασέ το και θα δεις.
1: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό. Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
6: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
8: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
9: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
10: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
11: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα.
12: Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
13: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Η ώρα είναι 6.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
2: Ο Νίκος Ρίζος στην κλασική ελληνική ταινία «Όταν λείπει η γάτα» εξηγεί στο Βασίλη Αυλονίτη το μενού.
3: Αν τρώτε ψάρι, έχω λιφρίνη που μιλάει. Ανοίγει το ψυγείο και του κουβεντιάζει.
4: Του λιφρινιού.
3: Μυρίζει θάλασσα. Θάλασσα.
4: Λιφρίνη είναι, κύριε. Θάλασσα θα μυρίζει. Τι θα μυρίζει, γιάμπολι.
2: Τα λιφρίνια τα απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα και υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα μαγειρέψει κανείς. Τι καλύτερο όμως από λιφρίνια ψητά. Πολύ απλά, ετοιμάζεις τη σχάρα, αλλά το πιπερώνεις και πασπαλίζεις με αλεύρι τα ψάρια. Στη συνέχεια αλείβεις με ελαιόλαδο και τα ψήνεις τη σχάρα για 6 με 7 λεπτά από κάθε πλευρά. Για να ετοιμάσεις λαδολέμονο, χτυπάς σε ένα μπολ ελαιόλαδο και χυμό από 2 λεμόνια και ρίχνεις ψιλοκομμένο μαϊντανό. Μόλις τα λιφρίνια ψηθούν, τα βγάζεις σε μια πιατέλα και τα περιχύνεις με λαδολέμονο. Σερβίρονται και τρώγονται ζεστά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
7: Ανησυχείς για το μέλλον σου. Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο. Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει. Δεν είσαι μόνος.
6: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
7: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
6: ΣΑΕΚ Τομή.
7: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
8: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
9: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
10: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
9: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
10: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
9: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
10: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
9: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
10: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
9: Τηλέφωνο 26410-27137.
10: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
11: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
12: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
11: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
12: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη.
13: Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και οι δικοί του.
14: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
13: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
14: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
13: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
14: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
15: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20% έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Gin, πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20% έως 50%.

0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
2: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
3: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή. Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
0: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
3: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
4: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
6: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.

0: με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: Το πάρτι ξεκινάει.
1: Energy.
2: Στα Dex, ο Νίκος Μάρκοβιτς.

0: 92.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Συνεχίζουμε με τα έξυπνα κολπάκια για τις αναζητήσεις μας στη Google. Ας πούμε ότι συνεχίζετε τις διακοπές σας σε κάποιο όμορφο μέρος της Ελλάδας. Εάν στην αναζήτηση πληκτρολογήσετε τη λέξη attraction και αμέσως μετά το μέρος που βρίσκεστε, τότε η Google θα σας εμφανίσει τα κορυφαία αξιοθέατα που βρίσκονται εκεί κοντά. Εάν πάλι προσέχετε τη διατροφή σας και μόλις σας κέρασαν ένα λαχταριστό cheesecake, τότε πληκτρολογώντας το όνομα του γλυκού στη Google θα σας εμφανίσει στα δεξιά τη διατροφική του αξία. Εάν πάλι θέλετε να κάνετε μια πράξη και δεν βρίσκετε κομπιουτεράκι εκεί κοντά, τότε μπορείτε απλά να πληκτρολογήσετε την πράξη που σας ενδιαφέρει εκεί που κάνετε search και η Google θα σας απαντήσει και με το αποτέλεσμα της πράξης, αλλά θα εμφανίσει και ένα ολόκληρο επιστημονικό κομπιουτεράκι για να κάνετε κι άλλες. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποθήτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26.
0: 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
9: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία της νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99%

0: Καραπάνος. Καραπάνος, ειδική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει. Energy.
1: Στα Dex, ο Νίκος Μάρκογλου.

0: Energy 94,2.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο... Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών.
0: με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
9: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

0: καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2. 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Δυναμώστε!
1: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!
0: Της κουτονιάς.

0: 2. Fresh and Healthy στον Energy 942.
1: Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα μπολ με ζουμερά και μυρωδά τα βερίκοκα? Αποτελούν ένα από τα πιο κλασικά σνακ της παραλίας, ενώ το πορτοκαλί τους χρώμα φανερώνει την παρουσία β' καροτένιου, το οποίο, για να ξέρεις, συμβάλλει στην προστασία του δέρματός σου από την ηλιακή ακτινοβολία.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά, η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-4391-21.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410-27137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
8: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
9: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
10: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
10: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
9: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mekanika.pavlate.gr. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30

0: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚΤΟΜΗ.
0: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
4: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
8: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
9: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
10: Οι καλύτεροι DJs
11: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
12: Όλα στα πόδια
10: σου, δεν θέλω χώρια σου, να μην σε χάσω.
11: Energy 94,2.
12: 94,2.
13: Οι DJs του Energy 94,2
14: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
15: Δυναμώστε!
14: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!
16: Δεν στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Energy. 94,2.
1: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
2: Το καλοκαίρι όλοι υιοθετούν μια πιο χαλαρή στάση. Είναι και η ζέστη που το προκαλεί, είναι και οι ρυθμοί που πέφτουν ή μόνοι μας τους ρίχνουμε λόγω διακοπών. Πολλά τυχαίνουν στην καθημερινότητα και για να μειώσουμε το άγχος που υπάρχει στη ζωή μας, αρκεί να γίνουμε περισσότερο ανέμελοι. Για να μειώσεις τα επίπεδα άγχους, προτείνεται να καλλιεργήσεις στο μπαλκόνι σου ένα μικρό κήπο. Φύτεψε λουλούδια και αν μπορείς βάλε και τα εύκολα μυρωδικά. Βασιλικό, δυόσμο, μαϊδανό που χρειάζονται και στη μαγειρική. Η ενασχόληση με τις γλάστρες σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους και γενικότερα η κυπουρική βοηθά πλήρως στην ανακούφιση του σωματικού και ψυχικού στρες και φυσικά δημιουργεί το κατάλληλο feng shui στο χώρο σου, προσελκύοντας την υγεία και την ευημερία. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7. Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις για πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Ναι.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις για πραγματάκια.
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ.

0: η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
1: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
0: Η ΣΑΕΚ Τομής στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
1: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
0: ΣΑΕΚ Τομή.
1: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
8: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελείου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
9: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.

0: Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
4: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
5: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
4: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
5: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
4: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
5: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
4: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
5: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
4: Σωστός.

Γεια σας, πίστη στο ραντεβού μας και αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και με ιστορίες των τραγουδιών θα πάμε και για αυτή την εβδομάδα για άλλο ένα δίωρο. Με ιδιαίτερη χαρά, έτσι ήθελα καιρό να το κάνω αυτόν τον αγαπημένο μου δημιουργό, αγαπημένος πολλών, κανένας δεν αμφισβητεί την ικανότητά του. Μιλάμε για τον Αντώνη Βαρδί που γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου 1948 στο Μοσχάτο, στην οδό Κανάρη, μια περιοχή που έχει αναδείξει δεκάδες από αυτούς τους γνωστούς μου τουλάχιστον δημιουργούς και τραγουδιστές. Λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της οικογένειάς του δεν πήγε ποτέ στο γυμνάσιο, αλλά ξεκίνησε να εργάζεται από μικρός, εργαζόμενος κατά περιόδους σε ψιλικατζίδικο, σε χρωματοπωλείο, σε βενζινάδικο, στην οικοδομή, υδραυλικός είχε πάει, ναυτικός είχε πάει, μέχρι το τέλος του 1965 που σε ηλικία 17 ετών γνώρισε τον Γιάννη Πανταζή και τον Γιώργο Μιλωνά, οι οποίοι είχαν σχηματίσει ένα συγκρότημα και έκαναν πρόβες δίπλα από το βενζινάδικο που εργαζόταν. Ξεκίνησε να παίζει ερασιτεχνικά μαζί τους κιθάρα και δημιούργησαν το ροκ συγκρότημα Vikings. Το συγκρότημα αυτό είχε πολλές αλλαγές μελών, με βασικούς τον Βαρδί και τον Μιλωνά, και σταδιακά η δραστηριότητά τους έγινε λίγο πιο επαγγελματική με τακτικές εμφανίσεις, ενώ κυκλοφόρησαν και 4 45. Ο Βαρδής έγραψε και κυκλοφόρησε τη μεγαλύτερη ίσως επιτυχία Catherine, την οποία υπέγραψε ο Στόνι Βαρδής, και οι Vikings διαλύθηκαν το 1970. Εμείς ακούμε την μπαλάντα αυτή, την Catherine.

Από το 1969, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, ξεκίνησε να εργάζεται ως κιθαρίστας σε μπουάτι Συμπλάκα, αρχικά με τον Δήμο Μούτσι και τον Μανώλη Μητσιά, και εμφανιζόταν στις μπουάτ μέχρι το 1981, ενώ παράλληλα συμμετείχε ως μουσικός σε ηχογραφή, συνεργαζόμενος με σημαντικούς συνθέτες, τόσο του έντεχνου όπως και του λαϊκού, όπως ο Μούτσις, ο Γιάννης Πανός, το Μανολοΐζο, το Χρυσό Νικολόπουλο, το Θανάση Πολκανδριώτη και αρκετούς άλλους. Έτσι μπήκε στο χώρο και ξεκίνησε να γράφει τραγούδια δικά του, τα οποία όμως δεν ηχογραφούσε. Το 1973 πήρε μέρος στο διαγωνισμό τραγουδιού και κέρδισε το δεύτερο βραβείο σύνθεσης. Το τραγούδι «Πόσο πολύ σε αγάπησα» σε στίχους του Κώστα Νεστορίδη το ερμηνεύσε ο Γιώργος Νταλάρας.

Μετά από αυτό ξεκίνησε η σοβαρή επαγγελματική ενασχόληση του Βαρδί με τη σύνθεση. Ακολούθησε το τραγούδι «Έτσι που το πας» για τη Χαρούλα Αλεξίου. Έτσι.

Μετέπειτα έφτιαξε τις Κυκλάδες στον πρώτο προσωπικό δίσκο της Άννας Βύση, όπου εκεί εγκαινίασε και τη συνεργασία του με τον στιχουργό Πάνο Φαλάρα.

Το 1976 συνέθεσε και ερμήνευσε το πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο «Οραματίζομαι» σε στίχους του Γιάννη Αθανασιάδη, και ο δίσκος δεν γνώρισε επιτυχία και ο Βαρδής για ένα διάστημα αποτραβήχτηκε από τη σύνθεση απογοητευμένος. Επέστρεψε το 1978 με τραγούδια με πιο εμπορικό προσανατολισμό, γράφοντας το «Θέλω να μ' αγαπάς», το οποίο έγινε επιτυχία με τον Γιάννη Πουλόπουλο.

Στο συγκεκριμένο δίσκο του Γιάννη Πουλόπουλου, ο Αντώνης Βαρδής έχει άλλα δύο τραγούδια μέσα, το «Πάνε χρόνια, πάνε μήνες» και «Το σε αναζήτησα». Το 1978, την ίδια χρονιά δηλαδή, έχει βάλει άλλα τρία τραγούδια μέσα στο «Η Δήμητρα Γαλάνη», το δίσκο «Μ' αγαπούσες, θυμάμαι». Επίσης έχει «Σουνταλάρα» με 26 τραγούδια το δίσκο, έχει βάλει και αυτός «Η Μάιδες, η ύλη μου». Και έχει φτιάξει 7 τραγούδια στον δίσκο του Βασίλη Παπακοσταντίνου με ομότιτλο Βασίλης Παπακοσταντίνου το όνομα, μαζί με τον Πάνο Φαλάρα, και ένα από αυτά είναι το με τον Bob Dylan, που είναι και το πρώτο τραγούδι του δίσκου.

1979 και ο Αντώνης Βαρδής περνάει στον δίσκο με τίτλο «Θα με θυμηθείς» του Γιάννη Πάριου, τρία τραγούδια. Το «Μακαρινά σου να δική μου», το «Τι ζητάς» και το «Αχ αγάπη».

1980 και ο έκτος προσωπικός δίσκος της Χαρούλας Αλεξίου είναι εξ ολοκλήρωση μουσική του Αντώνη Βαρδί. Στίχοι είναι του Σαραντέ Λεβιζάτου, του Μάνου Ελευθερίου και της Αλεξίου και κάποια, όπως το τελευταίο που θα ακούσουμε, το Φεύγω, είναι μαζί Χαρούλα Αλεξίου και Αντώνης Βαρδής. Ξημερώνει λοιπόν, είναι το ένα που έχω ξεχωρίσει, το Μαύσε σαν πόλη και το Φεύγω. Και δεν φεύγει κανένας εδώ και για το επόμενο ημίωρο με πόλη Αντώνη Βαρδί.

0: Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410 58 314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr. Ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

0: εταιρικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
6: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
7: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Σωστός.
8: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
9: Συνεχίζουμε να καταγράφουμε την ιστορία του Ντόνι Βαρδί και είμαστε στο 1980 λοιπόν, και σε αγάπησα μ' αγάπησες είναι ο δίσκος της Λιζέτα Νικολάου που εξ ολοκλήρου τον έχει μουσικά ενορχιστρώσει ο Ντόνις Βαρδής, και 1981 πάμε στο Γιάννη Πάριο που 4 τραγούδια έχει περάσει, έχουμε ξεχωρίσει τον τίτλο του δίσκου Ένα Γράμμα.

1982, έχω φίλους λοιπόν, η Ελένη Δήμου μου είχε κυκλοφορήσει ένα CD σε τρία τραγούδια με μουσική του Αντώνη Βαρδί, και το 1983 πάλι με το Γιάννη Πάριο σε τίτλο «Όταν βραδιάζει», πέντε τραγούδια αυτή τη φορά έχει βάλει μέσα ο Αντώνης Βαρδής, και εμείς ξεχωρίζουμε

1987 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι με δημιουργούς και φωνή, τι να πούμε, Πίτσα Παπαδοπούλου λοιπόν στην ερμηνεία, Αντώνης Βαρδής στη μουσική και Γιάννης Πάριος στους στίχους. Τι πιο μεγάλο από αυτό το τραγούδι. Εμείς ακούσαμε το bonus track στο δίσκο, πάνω το νούμερο 12, είχε ένα κομματάκι έτσι που ήταν power, μ' άρεσε πολύ γι' αυτό το βάλα. 1987 είπαμε έχουμε φτάσει, πάμε να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τότε από εκεί που αφήσαμε. Από το 83 λοιπόν που ήμασταν, ο Ηλίας Κλωναρίδης, τρία τραγούδια μέσα του Αντώνη Βαρδί, στο «Θα έρθω μαζί σου». Το 1984 κουράστηκαν, υποκρίνομαι, με τον Μανώλη Λιδάκη, μουσική του Αντώνη Βαρδί, στίχοι στα μισά τραγούδια του Αντώνη Ανδρικάκη και συμμετέχει και η Χάρης Βεργίου. 1984, τραγούδια αγάπης με την Πίτσα Παπαδοπούλου, σε τέσσερα τραγούδια μουσική του Βαρδί. Λεωνίδας Βελής πάλι το 1984, σε δύο τραγούδια η μουσική του Βαρδί. 1985, κάτι συμβαίνει με την Άννα Βύση, η μουσική του Αντώνη Βαρδί και του Νίκου Καρβέλα. Εκεί πέρα περιέχεται σε μουσική βέβαια του Καρβέλα και το τεράστιο 12. 1985, Έθνος Εξαιρετικά, με μουσική και ερμηνεία του Κώστα Γανωτή, ο Βαρδής ντουέτο μαζί του στο «Έρχεται Βροχή» και γράφει μουσική σε δύο τραγούδια του δίσκου, αλλά κάνει ολόκληρη την ορχήστρωση. Το 86, μουσική και ερμηνεία του Αντώνη Βαρδί, συμμετέχουν στο τραγούδι η Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Λαβέρντης Μαχαιρίτσας και η Χριστίνα Μαραγκόζη. 1986 επίσης, μπλεχτήκανε τα θέματα της Άννας Φωτίου με τρία τραγούδια του Βαρδί. 1986, Μπουλάς, με ένα τραγούδι του Βαρδί με το όνομα Τσόντα μέσα να συμμετέχει. Τερμίτες και φίλοι το 1986 έχει συμμετοχή εκεί πέρα, ο Αντώνης Βαρδής μουσικά ερμηνευτικά. Επίσης άλλη μια συμμετοχή του Αντώνη Βαρδί σαν τραγουδιστής σε ένα CD που λέγει «Με καλαματιανό ρυθμό θα σε δούμε». Και πότε Βούδας πότε Κούδας, ο Μανώλης Δασούλης στα λόγια και ο Πέτρος Βαγιόπουλος στη μουσική και ο Αντώνης Βαρδής παραγωγός του δίσκου, παρακαλώ. Και έχουμε φτάσει, όπως σας είπα, 1987, Πίτσα Παπαδοπούλου, Μη Μιλάς λοιπόν, σε στίχους του Γιάννη Πάριου.

1987 παραμένουμε λοιπόν και σ' ακολουθώ. Η Χριστίνα Μαραγκόζη βγάζει τον πρώτο της προσωπικό της δίσκο και μπαίνει στη ζωή της ο Αντώνης Βαρδής και μπαίνει στη ζωή του Αντώνη Βαρδή η Χριστίνα Μαραγκόζη. Και 1988 Μανώλης Αγγελόπουλος, Έλληνας είμαι, τη βαρέθηκε η ψυχή μου. Λοιπόν, η στίχη του Ανδρέα Σπυρόπουλου και μουσική του Αντώνη Βαρδή.

1990, Λευκή Ισοπαλία ο τίτλος, μεγάλη νίκη για τον Αντώνη Βαρδί σε μουσική και ενορχήστρωση και ερμηνεία, η στίχη των Αντώνη Ανδρικάκη, της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου, του Πάνου Φαλάρα, του Γιάννη Πάριου, του Γιάννη Κολαίδη, του Λευτέρη τη Λιγαδά, της Δήμητρας Πιθικότση και της Στασούλας Θωμαίδου. Εμείς ξεχωρίζουμε από εδώ δύο τραγούδια.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410 27 137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.

0: μπορέσαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά, Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.

0: Ιεράπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεμ ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεμ το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεμ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
4: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
5: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
4: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
5: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
4: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
5: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
4: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
5: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
4: Σωστός.

Δεν θα με ξεχάσεις λοιπόν, 1990 από τον δίσκο Λευκή Ισοπαλία του Αντώνη Βαρδί, και πάμε στο 91 που με τη Χριστίνα Μαραγκόζη κάνει σε μουσική του Αντώνη Βαρδί και του Γιάννη Σπανού τη δεύτερη προσωπική της δουλειά. Και εγώ θέλω να σταθούμε στο 1994 στο δίσκο του Αντώνη Βαρδί με μουσική, ενορχήστρωση και τραγούδι δικό του, Κοινή Γνώμη. Μέσα σε αυτό είναι το «Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό», το «Και ξαφνικά», με τους αλήτες που γυρνάς, και ένα εξαιρετικό λαϊκό κομμάτι, το «Είπα αντίο». Πάμε να τα ακούσουμε.

πολύ σημαντικός στάθηκε για το βαρδί ο προσωπικός δίσκος του στην Ελλάδα του 2000, το 1995. Στο μόνιμο τραγούδι συνεργάστηκε ξανά με τους αδελφούς Κατσιμίχα και για μια μοναδική φορά με τον μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή Στέλιο Καζαντζίδη. Συνεργασία που ο Βαρδής θεωρούσε σημαντική στιγμή στην καριέρα του. Στον ίδιο δίσκο έκανε ντεμπούτο και ως τραγουδιστής και ο γιος του, ο Γιάννης, με τον οποίο τραγούδησαν ντουέτο «Το θα σε περιμένω». Με το γιο του συνεργάστηκαν ξανά στην οικογενειακή υπόθεση το 1997.

0: Energy. 94,2.
1: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-4391-21.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο, πρωί. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
5: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη φλιά.
8: Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Μου σπάσανε το παγλάμα.
4: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
5: Για μποζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
4: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
5: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
4: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
5: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
4: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
5: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
4: Σωστός.

Και μπήκαμε στο τελευταίο μου ημίωρο με τον Αντώνη Βαρδί. Θα ήθελα να ήσουν εδώ από το δίσκο Συνελλάς του 2000 και αυτό 1997 λοιπόν, και όπως είπαμε τέσσερα τραγούδια συμμετέχει ο γιος του, ο Γιάννης, μιας και έχει συμμετάσχει στο 1996 με άλλο ένα. Η οικογενειακή υπόθεση είναι το όνομα του δίσκου και μέσα από αυτόν έχουμε ξεχωρίσει πολλά κομμάτια. Θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε μουσική σε αυτό το τελευταίο ημέρο. Να ευχαριστηθούμε Αντώνη Βαρδί.

Δεν υπάρχει μεγάλος καλλιτέχνης που να μην έχει συνεργαστεί με τον Αντώνη Βαρδί. Δεν υπάρχει συνθέτης να μην τον έχει ίδαλμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που ξεκίνησε να τραγουδάει και δεν ήθελε μουσική του. Πληθώρα οι συνεργασίες με τους μεγάλους, Τερζής, Θεοδωρίδου, Ρέμος. Όλα τα μεγάλα τραγούδια την τελευταία 15ετία ήταν Αντώνης Βαρδής. Το 2013 ο Αντώνης Βαρδής διαγνώστηκε με καρκινικό όγκο στο κεφάλι και ξεκίνησε αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή. Παρά τις θεραπείες που ακολούθησε, χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη Γερμανία, μετά την οποία υπήρξαν ενδείξεις βελτίωσης υγείας του. Παρ' όλα αυτά, η υγεία του γρήγορα επιδεινώθηκε πάλι, καθώς η δεξιά πλευρά του παρέλυσε και δεν ήταν σε θέση να περπατήσει. Παράλληλα, αντιμετώπιζε και πρόβλημα με τον ισοφάγο του. Ακολούθησε ειδικές θεραπείες, νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας, έχοντας πάντα στο πλευρό του την οικογένειά του και άτομα από το στενό του περιβάλλον. Έφυγε τελικά στις 2 Σεπτεμβρίου του 2014, δεν έφυγε όμως ποτέ, ούτε θα φύγει από τη δισκογραφία, ούτε θα φύγει από τα αυτιά μας, ούτε οι μελωδίες του θα πάψουν ποτέ να υπάρχουν. Υπάρχουν πλέον τραγούδια που χαρακτηρίζονται βαρδείς και ας μην είναι βαρδείς. Αυτό το τραγούδι λέμε είναι βαρδέικο όταν γράφουμε μια όμορφη γλυκιά μελωδία. Εμείς για κλείσιμο θα σας αποχαιρετήσω αφήνοντας ένα τραγούδι να παίξει, το οποίο είναι το «Έτσι ξαφνικά» τον Τόνι Ρέμου, με το «Ούτε ένα βλέμμα», το πρωταρχικό τραγούδι που γεννήθηκε το «Έτσι ξαφνικά». Ένα από τα σπάνια τραγούδια που ίσως να μην έχετε ακούσει πάλι ποτέ. Και το ερμηνεύουν παρεάκι, οι δυο τους. Από μένα τις ευχές μου να είστε πάντα καλά, υγιείς, χαμογελαστοί, χαρούμενοι, και όλα τα λάθα τα βρούμε. Γεια σας.

Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου πάλι όπως και παλιά, μες στα σκοτάδια.

0: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
4: Turn on. Tune in. It's club time.
5: It's club time. Club time.
4: On Energy.
6: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
7: Συντονιστείτε.
8: Wait a minute. Wait a minute.
9: Hear this.
10: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
11: Disc jockey. Disc jockey.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Wait a minute.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: πράξεις και δάκρυα
1: Energy, Energy, Energy 94,2. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2.

0: άνθρωπό σου.
1: Energy. Energy. Energy. 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.
2: Όλες οι επιτυχίες παίζονται εδώ.
0: Energy. 94,2.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
1: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
1: Energy.
0: 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Έλεγε.